0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

hacerlo.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

ένα ωραίο πρωινό. Ας χαζιμπουριθούμε όλοι μαζί. Ας κάνουμε αγαπημένους πρωινούς ήχους υποδοχής της καινούργιας μέρας. Και ας δούμε ποια μέρα είναι αυτή που βρέθηκε μπροστά. Και ας δούμε ποια μέρα είναι αυτή που βρέθηκε μπροστά μας. Αχ, μία Τετάρτη. Καλέ,

0: Τίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε Σίγο, θα έχεις το γάλα ρε πω.
3: Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
0: Τηγανιτό, φραπουτσίνο.
3: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά. Άι τρίτη, ελπούσου μωρί, με το χαλί. Το χαλί. Let's go. Ναι. Go! Go, go, go! Σας υποδεχόμαστε, σας καλημερίζουμε, σας κάνουμε και λίγο ντακτυρδί σε εσάς την ψηλή πανέμορφη Δήμετρη με την άσχημη φίλη σας. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε, δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό, αλλά τέλος πάντων σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Καθώς ακόμα μία μέρα ξεκινάει την μαγική της διαδρομή. Να προσθέσουμε και το κακάκι από το Πεκινουά. Ναι! Θα το βάλουμε στα αγγλικά όμως. Ναι! Ένα κόπρανο. Ας αποφύγουμε να το πατήσουμε ή να το πατήσουμε γιατί είναι τύχη. Τα έχω μάθει εγώ αυτά. Άμα τα πατήσεις αυτά είναι καταπληκτική τύχη. Όχι για σένα τον ίδιο βέβαια. Πιθανώς να είναι για αυτόν που έπεται. Που έρχεται από πίσω ο άνθρωπος να δει ότι τα έχει πατήσει εσύ, να πούμε, να μην τα πατήσει ο ίδιος. Που είναι μεγάλη τύχη, πρέπει να τα μοιράζουμε αυτά τα πράγματα. Το τύχη είναι το αγαπημένο μας, ειδικά αν έχει σε αυτήν την παρέα που μας προσκάλεσε στο ομαδικό όργιο και ξέχασε να καλέσει τις γυναίκες. Χρειάζεται τύχη, τύχη, μη σε πετύχει. Κι ας είναι και σε ανοιχτό χώρο. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα. Κι άλλο κόπρανο. Αυτό το Πεκινουά, τι έφαγε. Είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε ακριβώς στο μέσον της εβδομάδας. Δεν είμαστε ούτε στην αρχή, αλλά ούτε στο τέλος. Είμαστε τάκ στη μέση. Μια λέξη που προκαλεί έτσι μια ανατριχίλα, μια ιδέα να πούμε γενικότερα. Αυτό το «η μέση» είναι ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης, η μέση σκέψη, η μέση λύση. Ειδικά αυτό με τη μέση λύση είναι μια ιδέα και μισή. Δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Δηλαδή ξυπνάτε να κάνουμε μερικές παρομοιώσεις. Η μέση λύση, το έχουμε ξαναπεί, είναι όταν ένα ζευγάρι αγαπημένο δεν συναντιούνται και συχνά πυκνά τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, δεν έχει πει και ο ένας τον άλλον ότι τα έχουνε. Το οποίο είναι μεγάλο καρφί που μπορεί να στερεωθεί επάνω το ράφι της αγάπης. Έχει υπερπροσφορά. Μαζί με απορρυπαντικό. Εκείνος, ας πούμε, κανονίζει διακοπές το καλοκαίρι γιατί θέλει βουνό. Έχει δει το σποτάκι αυτό το 2,0 που μας προτρέπει να πάρουμε τα βουνά. Καθώς σιγά σιγά ένα-ένα ξυπνάμε κάθε μέρα, είναι διαφορετικός ο κόσμος και τα νησιά μας είναι εξωτερικό πλέον. Δηλαδή το Ιόνιο είναι πλέον εξωτερικό. Τώρα θα γίνει και υπερπόντια η περιοχή με τις Κυκλάδες. Δηλαδή δεν θα πηγαίνετε. Όσοι πήγατε, πήγατε. Εκείνος λοιπόν θέλει να πάρουν τα βουνά, εκείνη θέλει να βλέπει θάλασσα και ψάχνουν να βρουν τη μέση λύση. Η μέση λύση που θα προκύψει 100% είναι όλο το καλοκαίρι να τη βγάλουν στη θάλασσα και αυτός να έχει μπει μέσα στο τάμπλετ να πούμε και να κοιτάει φωτογραφίες με βουνοκορφές. Τώρα είχε και κάτι γυμνές πάνω να πούμε που είχαν σκύψει, ποιος ξέρει, θα είχε ζέστη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι περίπου η μέση λύση. Δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, είναι ένα τέρας της φαντασίας. Μέση λύση, φανταστείτε το, να δώσουμε μερικά αποδεικτικά ακόμα. Όπως το γεγονός ότι πώς ξυπνάτε τα αγοράκια, ειδικά το πρωί, με αυτόν τον παράδοξο σωματικό ερεθισμό, με την παράδοξη αυτή σωματική διχογνωμία. Από τη μέση και πάνω θέλετε το σεξ, από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και πάνω θέλετε να κατουρίσετε. Από τη μέση και κάτω θέλετε το σεξ. Δεν μπορείτε να βρείτε μία μέση λύση. Δηλαδή και να τη βρούμε, ας πούμε, διότι δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς την λύση του. Αλλά και να τη βρούμε θα είναι λίγο προβληματική. Δηλαδή προσέξτε, ξυπνάτε το πρωί να πούμε, αντιμετωπίζετε τη δυσθυμία αυτή του οργανισμού σας, γυρνάτε στην αγαπημένη σας και της λέτε «Μωρό μου, αχ, θα σε κατουρίσω, αχ». Δηλαδή το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Η άλλη μέση λύση είναι να πάτε στη ντουαλέτα και να ερωτοτροπήσετε να πούμε με την πορσελάνη. Και τα δύο είναι λίγο παράδοξα, αλλά αυτό είναι το μεταφυσικό μήνυμα της Τετάρτης, ότι βρισκόμαστε με το ένα πόδι στην αρχή της εβδομάδας, με το άλλο πόδι στο τέλος της εβδομάδας και άμα κοιτάξετε προς τα πάνω, τάκ, στη μέση. Βγήκε λίγο ο Νίκος Πετσούτσου, γιατί βγήκε, να ξαναμπεί. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, σας καλημερίζουμε εδώ στους 98,1 του

Athens Free Radio εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και θα προσπαθήσουμε. Ερχόμαστε βέβαια από μια χθεσινοβραδινή καταπληκτική εκπομπή. Χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο το μυθολόγιο. Κάτι θυμάμαι, νομίζω ήμουνα και εγώ εκεί. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε σε μέρα εθνικής ανάτασης, εθνικής περηφάνειας. Έχουμε στα τριχωτά αρβιλίνια του αυτού του Ακύλας. Έχουμε να αποθέσει, να πούμε όλες τις εθνικές μας ελπίδες κάποια στιγμή, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να πάρουμε μια ανάσα. Και το ξανακλίνουμε, να πούμε, το προπελίνο στο βεσέ. Αυτά τα γαλοτσίνια είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε με την επιτυχία. Ό,τι σκατθεί, βρεθεί μπροστά μας, δεν θα μας νοιάζει. Δεν θα πηγαίνουμε πια ξεβράκωτη, ξυπόλυτη σταγκούρια, σταγκάθια, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι, ξεβράκωτη σταγκούρια, ξυπόλυτη σταγκάθια. Όπου και να πάτε, κάτι θα σας μπει στον γκολφ. Αλλά τέλος πάντων, η Τετάρτη μας αφήνει τέτοια περιθώρια για μικρές κρυφές ελπίδες, καθώς εντάξει, είναι και αύριο εργασάιμη και Παρασκευή πρωί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα τα αναλύσουμε αυτά στην πορεία. Τι τρόπους μπορούμε να βρούμε, μεταφυσικούς, παρομοιαστικούς, ηχητικούς, αλλά έχω βάλει πολλούς Ρωμαίους εκατόνταρχους μαζί. Α, έβαλα όλα σε ουθ, το καταλάβατε. Ναι, καταπληκτικό χιούμορ. Είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο με τα λατινικά, μετά το κομμούνες χώστες. Αν χύσε, μένεις με το άγχος. Δεν είναι παράξενο, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Κόλες μούνιαντ. Άκου να δεις τι κάναν οι κομμούνες οι χώστες. Η κοινή εχθρή του αν χύσει, πάλι και στα ελληνικά έχει άγχος. Τον κοιτάς στα μάτια, δεν ξέρεις τι κάνει, θα ρίξει εξάρες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό, το έχετε αντιμετωπίσει όλοι στο τάβλι. Και ας μην μιλάτε λατινικά. Όταν άλλος κουνάει τα ζάρια, να πούμε πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα και σας κοιτάει στα μάτια, σκέφτεσαι μέσα, να πούμε, τη γενική. Αν χύσε. Η κοινή εχθρή λοιπόν του αγχύσει, οχυρώνουν τους λόφους. Το ρήμα μούνιο σημαίνει οχυρώνω στα λατινικά. Ένα οχυρό που το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές ως άπαρτο, όπως λένε οι φήμες. Τελικά είναι ένα απλό πολυπολιτισμικό προϊόν, κοινωνία, αγάπη, έρωτα κτλ. Αλλά τέλος πάντων, οπότε πάμε να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς αυτούς τρόπους να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Θα δοκιμάσουμε αρχικά με το αγαπημένο, το μαυροφορεμένο. Πάμε με το μαυροφορεμένο. Πάει ο Γιώργος, μάνα μου. Όχι, γαμώτα, αυτό είναι η μυρολογίστρα. Αν γίνεται να διώξουμε αυτό και να φέρουμε το νίντζα. Αυτό το μαυροφορεμένο. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ένα ακόμα πρωινό κάνει αυτός ο καταπληκτικός ήχος σε κατούρημα Ηρακλή, σε κατούρημα Ιόλαου, σε κίνηση διριντάχτα τσιφτετέλη της Ζήνας. Είχε και το άλλο το κοντοπούτ τη Γαβριέλα. Φάσος έτεινα να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βλέπουμε 15 σεζόν. Δηλαδή έχεις νικήσει ό,τι αρχαίο τέρας υπήρχε. Σύγχρονο τέρας, τη φέρανε εδώ, την πηγαίναν στο δεύτερο παγκόσμιο, στον τρίτο παγκόσμιο, είχε πάει παντού. Άστε την κοπέλα, να πούμε. Δηλαδή για τα στήθια το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε για world tour. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε αυτή την εσωτερική παρομοίωση που σας προκαλεί να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα, θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι. Και πώς κάνει το ελαττήριο? Πάμε όλοι μαζί. Το ελαττήριο κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι
μπορείτε να το ξαναξεκινήσετε όποτε θέλετε. Δηλαδή το αρχικό το τσου πρέπει να φύγει, να πούμε, από τη γλώσσα και να φτάσει στα ούλα. Είναι άλλο η τσουγλώσσα και άλλο η απίστευτη, να πούμε. Βέβαια όλοι οι γείτονες έχουν τις ίδιες απόψεις. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε το ελαττήριο, κανένα πρόβλημα. Έχουμε χιλιάδες λύσεις έχουμε. Ψάχνουμε τα προβλήματά μας, είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα δοκιμάσουμε να κοιτάξετε έτσι, να κάνετε ένα τσεκάρισμα στο λογαριασμό σας, στο online banking, αυτό στο Ιβάν που τον έχουμε όλοι, έναν Ιβάν να πούμε, ενώ είναι από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Βάλε ένα Steve να το καταλάβουμε. Θα δοκιμάσετε λοιπόν, θα κοιτάξετε εκεί και θα δείτε ότι με σκέψη, θέλει τέλειο, θέλει προβληματισμό, θέλει να ταλανίσετε, να πούμε, τον εαυτό σας, καθώς παρατηρείτε ότι πού σου μπορεί για την Τρίτη αφενός και για εσάς τους ίδιους που είστε φτωχοί.
φτωχοί πλεμπέοι συχάματα. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας. Να, ένα κίνητρο ακόμα. Τώρα αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, δεν πειράζει. Τι να μας πει, τι να πει κανείς για το zoom in της Αλληνής, όπως λένε σε διάφορες φωτογραφίσεις. Κανένα πρόβλημα. Πάμε να δοκιμάσουμε το ανίκητο, το invisible επιχείρημα που λέει ότι ό,τι και να θέλετε να κάνετε, να πούμε, στην καθημερινότητά σας, όσο και να θέλετε το μυαλό σας να επηρεάσει το κορμί σας, έχετε φτάσει σε επίπεδο fuck eerie. Τώρα γιατί την eerie την κοπέλα, να πούμε, δεν την ξέρω κιόλας. Αλλά fuck whatever. Όσο και να θέλετε το mind over body, έρχεται αυτή η κύστη και σας θυμίζει ότι ναι, είναι πρωί, ναι. Ω, κατουριέστε. Ανελέητα κατουριέστε, ρε. Κάτι που δεν σας αφήνει να παραμείνετε στο κρεβάτι και έτσι έχετε πεταχτεί ολοκέφι και ενθουσιασμό. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 13-5 που έχει βρεθεί ξαφνικά με στη μούρη μας, κάνοντας το ειδικό ηχητικό εφέ. Hey. Και μία παιδική. Αφού σας θυμίσω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει γρέζι, θέλει πάθος, θέλει φυτίες παπάια. Τώρα πως τα φυτεύεις, να πούμε, και δεν ουρλιάζει το παλικάρι οφέροντας, δεν το ξέρω. Αλλά φυτίες ολόκληρες, στρέμματα με παπάια. Τι παγαλία είναι αυτή. Βρίσκεται λοιπόν εδώ το δικό μου το προφίλ, το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε σημαντικοί. Να αισθανόμαστε την αποδοχή σας. Ναι, αχ, τι ωραία, ανταχτυρντή. Να γίνονται μικρές εκρήξεις σερωτονίνης, της ορμόνης του οργασμού στον εγκέφαλο. Μην εκρήγνεις εκεί μέσα, μωρή, να πούμε, δεν έχει άλλο χώρο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας, τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή ήδη 17 λεπτών. Πρέπει να... Από αύριο θα παίζω πολύ και καλή μουσική. Λοιπόν, 1, 2, 3. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Τι γλυκάκι θα φάμε σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιορτάζει γλυκερία. Όχι ρε γαμότο. Από γλυκερία ξέρω μια ανηφόρα στην Άνω Κυψέλη που καταλήγει σε μια μεγάλη κατηφόρα. Από ποια μεριά και αν την πάρετε. Μετά την καρκινική γραφή έχουμε και την καρκινική ανηφόρα. Είναι τελείως παράξενο. Όπω τις κακομοίρες θα έχουν εκεί πέρα πανηγύρι, θα πρέπει να σας στείλουν από το στενό στη ΒΕΙΚΟΥ. Καλή διασκέδαση. Εύχομαι Κυριακή, Δευτέρα την επόμενη, κάποια στιγμή θα έχετε ξεφύγει. Τι άλλο ξέρουμε... Α, από γλυκερία ξέρουμε ένα καταπληκτικό πολιτισμικό προϊόν, το οποίο εξάγει ειρήνη μέσω της μουσικής της παρουσίας, καθώς πηγαίνει, να πούμε, και κάνει τεράστιες συναυλίες, γιατί η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Αυτό να το ξέρετε. Και πηγαίνεις και ενώ πας κάπου, να πούμε, που έχει πολλούς πολλούς δολοφόνους, αυτοί μέσα τους έχουν και τη ριντάχτα μαζί. Και σου λέει, τι να πάω να σφάξω, να πούμε, ή να πάω να κουνήσω ποπουλίνι, να πούμε, στη συναυλία. Οπότε κάνουν κάτι συναυλίες 7 ώρες, 8 ώρες κτλ. Και ταυτόχρονα διάφοροι σχιζοφρενείς, να πούμε, κουνάνε τον ποπό τους και γλιτώνουν οι υπόλοιποι. Είναι καταπληκτικό αυτό, άμα το σκεφτείτε. Πόπο ένα ωραίο πράγμα, πόπο ένα πράγμα. Και επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα χούμους. Τι. Why? Δηλαδή έχω μία απορία από... Αύριο το βράδυ είναι η εκπομπή, αλλά εγώ την έχω από σήμερα. Why? Διεθνής ημέρα χούμους. Βγάλ το χούμους, αγόρι. Βάλε μερέντα, αγορίνα μου. Βάλε εκεί να πασαλιφτούμε όπως κάνουν σε ερωτικές ταινίες, που πασαλίβονται με μερέντα, με μέλια, με κάτι γλυκατζίδικα, με κάτι τέτοια, να πούμε, και την πετάει στο κρεβάτι. Εντάξει, στην πραγματικότητα είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις αυτό, γιατί μόλις πασαλιφτείς με αυτά θα σε πετάξεις στη φωλιά με τους τερμίτες και κάτσε, μωρή, εκεί να σε φάνε, μου έχεις πρίξει. Αλλά τέλος πάντων, ποια χούμους, να βάλουμε τη ροκαφτερή. Να βάλουμε τα δικά μας, ρε παιδιά. Να βάλουμε Διεθνής ημέρα τυρόγαλο, να πούμε. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα, μια μέρα, έτσι το 1821, θα σημειωθεί
η νίκη στο Βαλτέτσι, που θα ανοίξει το δρόμο, να πούμε, για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Η νίκη στο Βαλτέτσι, το κατάληψη είναι λίγο παράξενο, κάναμε πιάτσικο, ναι, σε ό,τι είχε μέσα, δίποδο, τετράποδο, οκτάποδο, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί θα έχουν μαζευτεί, καθώς το πήραν, το είχαν πάρει χαμπάρι, να πούμε ότι θα κερδίσουμε και ότι πιο κάτω. Επόμενος σταθμός Τριπολιτσά. Κάνουμε reload στις τσέπες μας και συνεχίζουμε. Και με εξαίρεση, να πούμε, το φίλο μας τον ιδεολόγο, τον Θεόδωρα Κολοκοτρώνη, είχαν μαζευτεί όλα τα συχάματα από πάνω, παιδιά. Μυριστήκανε νίκη και μαζευτήκανε 5-6 μαυρομιχάλιδες, ένας πλαπούτας, κάτι τέτοιο παράξενο, να πούμε. Και περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το 1890 ο φίλος μας ο Νίκολα Τέσλα, πριν γίνει αυτόματο αυτοκίνητο, να πούμε, που οδηγείται μόνο του, ή κοιτάτε από χαμηλά το παρμπρίζ της κοντοστούπας οδηγού, αναλόγως τώρα, είχαμε Τέσλα πριν έρθει, να πούμε, αυτός ο παράξενος, ο Έλλον. Τι Έλλον? Εγώ δεν Έλλον τίποτα. Δεν Έλλον ούτε να σε ξέρουν. Δηλαδή τα βλέπετε, όλα δικά μας είναι, όλα ελληνικά. Ο φίλος μας ο Νίκολα Τέσλα θα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Έλα μόρια αρρώστια, Νίκολα. Να ξέρεις, θα πεθάνεις μονάχος, φτωχός, και θα σου έχουν πάρει όλες τις πατέντες. Απλά το λέω, αν ξέρετε τον Νίκολα, να του το πείτε. Αν ξέρετε τώρα κάποια Νίκολα, μη της το πείτε. Αν μας στείλετε εμάς την profile pic, να δούμε αν είναι όμορφη, να την κάνουμε unfriend. Το 1909 θα δοθεί εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας. Έλα μωρή αρρώστια. Πατάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι, διπλή πίτα. Βάλε έξτρα τζατζίκι. Θέλω να τις βρωμάω ανελέητα. Στα ιταλικά, ό,τι και να πεις, ακούγεται ωραίο. Αν γίνει κάποιος τσαμπουκάς τώρα εκεί που είσαστε στον δρόμο, να πούμε, και πεταχτείτε όξο και πείτε, να ξέρεις, είμαι έτοιμος να σου γανθύμθυμ τη μάνα, τη θεία, την αδερφή, όχι το παλικάρι με το μουστάκι, την βιολογική σου. Θα ακούσεις το τηλέφωνο σου να χτυπάει αμέσως, που είναι η μάνα σου, η θεία σου, η αδερφή, όχι αυτή με το μουστάκι, και θα σου λένε κράτα το παλικάρι, ερχόμαστε. Το 1917 θα σημειωθεί το θαύμα της Φατίμα. Ένα πραγματικό θαύμα, το οποίο θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά και σαν pattern και για υπόλοιπα θαύματα. Στην Πορτογαλία, παιδιά, είναι 3 βοσκόπουλα. Τώρα, αυτό δεν είναι, να πούμε, θαύμα, αυτό είναι για μεταγλωτισμένο. Τέλος πάντων, τα 3 βοσκόπουλα, παιδιά, της Πορτογαλίας, άμα τα δείτε σε φωτογραφία, είναι λίγο προβληματικό. Αυτά, λοιπόν, θα βγει η Παναγιά μια μέρα και θα πάει στα 3 τα πιτσιρίκια, τα οποία ήταν 10 χρονών, δεν ήταν τίποτα. Και εκείνη την ώρα δεν είχε μαζί της πρόχειρο, να πούμε, τη νίκη για τον παιδικό καρκίνο, να πούμε, την παγκόσμια ειρήνη και τα λοιπά. Και τους λέει, να ξέρετε, hello, I am Παναγκάια. Τώρα στα πορτογαλικά δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Και τώρα που με είδατε, θα σας πω κάποια πράγματα και θα κάνω και ένα θαύμα να πιστέψουν οι υπόλοιποι. Τρελαθήκανε τα πιτσιρίκα, δεν το πιστεύανε, να πούμε. Βέβαια, εμείς το είχαμε πιο παλιά από αυτούς. Δηλαδή, στην Καλαμάτα έχει τύχει να δούμε την Παναγία, τον Χριστό Φαντάρο, τον Όσιο Νούφρο, κάτι μονόκερους. Δηλαδή, τα είχαμε, δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Εκεί το εκμεταλλευτήκανε. Και 10 χρονών, παιδιά, ξαναλέω τα άλλα, τα προέτρεψε σε πράξεις μετάνοιας και αυτοτιμωρίας. Δηλαδή, Γιωργάκη, η Πορτογάλη τη βλέπει τη μερούλα, ναι, θα την παντρευτεί. Και γελούσε, τέλος πάντων. Μαζεύτηκε 70.000 κόσμος και περίμενε το θαύμα, το οποίο έγινε κάποια στιγμή. Καταστράφηκε η έννοια της ανθρώπινης φτώχειας? Όχι. Νικήθηκε η ανθρώπινη λιθιότητα? Όχι. Τι έγινε, παιδιά? Έβρεχε και ξάφνου βγήκαν ακτίνες του ήλιου. Θαύμα! Θαύμα! Και τους είπε ότι θα γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, θα λήξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μετά θα γίνει δεύτερος. Και δεν ξέρω τι το είχαν παίξει, άσο ημίχρονο χ τελικό. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία, αυτό έγινε και σαν σήμερα και έχει ξαναγίνει πολλές φορές από τότε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 3 και το 13 δεν έχει πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν, θα κρατήσουμε αυτά και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό.
καθώς μας πιέζει αφόρητα ο ραδιοφωνικός χρόνος. Έλα, μην πιέζεις, σταμάτα. Μην πιέζεις. Είδα χθες και δεν προλάβαμε γιατί είχαμε το μυθολόγιο. Θα τα πούμε τώρα για τη Eurovision αμέσως μετά το break. Αλλά παιδιά, να ξέρετε, με το που τέλειωσε το μυθολόγιο, εγώ κατουριόμουν ανελέητα. Και κατούρισα με το ένστικτο, δηλαδή σημάδευα χωρίς να βλέπω. Έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε οργανωμένη σκέψη πώς να πάω να την πέσω, ας πούμε, στην κοπέλα που μου αρέσει. Λέω, α, κοπέλα να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά τέλος πάντων, και στην οθόνη πέτυχα τον αγαπημένο μου. Να ξέρετε, εγώ υποστηρίζω μέχρι τέλους αυτόν που έμοιαζε με λαμαρινόβιδα. Είμαστε με τον λαμαρινόβιδα. Δεν ξέρω ούτε από ποια χώρα είναι, ούτε αν πέρασε ή είτε αυτά. Αλλά είμαι ανελέητα με τον λαμαρινόβιδα. Δηλαδή, έχει περάσει το υποσυνείδητο μήνυμα, να πούμε, που πιάνει εύκολα στο κοινό της Eurovision, ότι αν εγώ είμαι η Βίδα, κάποιοι από εσάς θα κάνετε το ΥΠΑ. Και το κατασυμπάθησα και τους Σέρβους Ραμστάιν. Τους Ραμστάινιτς. Και με αυτούς είμαστε. Καταπληκτικό. Μέχρι εδώ ξέρω. Για να δούμε λοιπόν πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Αυτά θα τα πούμε και στην πορεία, αλλά ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Διότι δεν ξέρω, γάμο, με ανακατεύει και δεν έφαγα και τίποτα παράξενο. Δηλαδή μου έρχεται ο εμετός με μιας. Για να δούμε αν θα μου φύγει ο εμετός. Α, να, ο Κώστας έστειλε μήνυμα, μου ξανάρθω ο εμετός. Αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα, μουσάτε μυθολόγια. Χαλαρή τεταρτούλα σήμερα με τα απόνερα μιας ιδιαίτερης και φέτος Eurovision. Αχ, τα απόνερα είναι παράξενο. Είναι κολώδι λίγο. Δηλαδή κολλάς, δεν μπορείς. Το βλέπεις αυτό το υπερθέαμα. Να ρωτήσω κάτι εσείς που το είδατε. Αυτός ο παρουσιαστής, τι φάση. Από ποιο σεντούκι ανέρας του 80's προϊσταμένου θυρωρού τον ευρήκανε. Πού είναι, ποια ήταν εκείνη η Eurovision που είχαν εκείνη την Ταρτανό γυναίκα, να πούμε, και δηλαδή το βλέπανε και ετεροφιλόφιλοι, λέγανε πού, πού, κοίτα να δεις. Με τον αφέρτον αφέρτον αντιμένο με πασχαλινές πιτζαμούλες δεν θα κοροϊδεύεις, αγορίνα μου. Να σου πω, Κώστα, άμα βγήκες εδώ να κοροϊδέψεις, αυτά είναι δικιά μας δουλειά αυτή. Να βρεις δικά σου να παίξεις. Λοιπόν, τι έγινε και εδώ, το 3 και το 13, και με την Ελλαδάρα να κάνει και φέτος τη διαφορά. Δεν κάναμε τη διαφορά, κάναμε διάφορα. Αυτό είναι το παράξενο. Επίσης έχω μία απορία επιπλέον, γιατί είδα μετά κάτι αποσπάσματα. Χίλια συγγνώμη, είναι λάθος η ροή της εκπομπής, αλλά επειδή έχω πάρα πολλές απορίες, δεν θα προλάβω. Α, όταν βγαίνει το Ακύλα στη σκηνή, εντάξει, το καταλαβαίνω. Η μπουρδουμπάλαινα που έχει μαζί του, τι φάση, τι είναι αυτό. Είναι στο σενάριο. Έχω απορίες, δηλαδή, τεραστίων διαστάσεων. Μα και πρέπει να γίνει κανένα θαύμα πάλι, να πούμε, δηλαδή, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, τεταρτούλα σήμερα. Χθες είδαμε όλοι μαζί το σπέρμα του πολιτισμού και ναι, περάσαμε στον τελικό. Καλά, περάσαμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οικειοποιούμαστε και εμείς την επιτυχία. Αν πετύχει εγχείρηση, να πούμε, φταίει ο Θεός. Αν αποτύχει, είναι μαλθιήμθιμο γιατρός. Επίσης υπάρχει και η μέση γη, το Middle Earth. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Βγήκε ο JJ Tolkien, να πούμε. Καταρχήν, JJ Tolkien. Ούτε για τελειωμένο, να πούμε, διάρρη που τον έχεις πάρει από την από τον ακράτητο Ολλανδίας και τον έχεις φέρει να παίξει στην Α2. Τέλος πάντων, που αντέγραψε όλο τον Ισίωδο και είναι όλα δικά μας. Σάμα τις εμείς δεν έχουμε τριχωτές πατούχες, να πούμε, έπρεπε να έρθουν τα Hobbits. Έλα τώρα. Να και η Ελένη που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Ένα τηγανιτό φραπουτσίνο σκέτο για την Ιστάζω. Το σκέτο, Ελένη μου, δεν είναι για την Ιστάζεις. Είναι γιατί θες να κλάψεις το μακαρίτι. Να φέρω μαζί, να πούμε, και ένα κρακεράκι και λίγο κονιάκ και το νεκροτσούρεκο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν έχει μέσα κομμάτια από φρούτα, μην το φας. Μ' αρέσει εμένα πάρα πάρα πολύ. Για δεν δίνουμε τσουρεκάκια με μερέντα στις κηδείες. Γιατί τα δίνουμε σκέτα. Ρε φίλε, τ' άκουσες. Τι. Πέθανε ο Μίτσος. Πάρε ένα μόλτο να τον εξεχάσεις. Πω πω, διπλογεμιστός Μίτσος. Θα ήταν πιο ωραία, νομίζω. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει.
Προβληματίζομαι πρωί-πρωί, λέει, γιατί αποκλείστηκε ο Boy George χθες. Κάτι δεν πάει καλά. Ποιος Boy George? Είχε και Boy George και τον αποκλείσαμε? Αρχικά να πούμε ότι ο Boy George τον συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει κάνει αυτό το Karma Chameleon. Δηλαδή. Έχω ανατριχιάσει. Έχουν πεταχτεί κάτι σουλτανίνες με ξόμπαρκες που έχω εδώ πέρα. Αλλά τον συμπαθούμε πάρα πολύ γιατί είναι μουσική. Βέβαια είναι οξύμορο. Δηλαδή κανονικά το όνομά του θα πρέπει να είναι οξύμορον. Δηλαδή ή Boy ή George. Και τα δύο μαζί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει. Παιδί μου, το Λαμαρινόβιδα τον είδες? Τον έχω κατασυμπαθήσει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα Μουσά, τη θεότητα των FM. Καλημέρα with the frigo από την Κυψέλη. Δεν είμαστε από την Κυψέλη, είμαστε από το μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Ο Σταύρος, ο οποίος διατελεί ως άτυπη γραμματέας, ως ιστορικός του παρελθόντος, όχι του μέλλοντος. Καθώς στους τρόπους επικοινωνίας εκπομπής, ο οποίος είναι ένας, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που πρέπει να βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, και να γράψετε το μήνυμά σας και ό,τι άλλο θέλετε. Αυτό ισχύει για γυναίκες και ετεροφιλόφιλους άνδρες. Οι ομοφιλόφιλοι άνδρες που θέλετε να, με την ευκαιρία της επικοινωνίας, να προσεγγίσετε, ας πούμε, και να έχουμε τις στιγμές μας και διάφορα τέτοια πράγματα. Επειδή είχα πάρα πολλές τέτοιες προτάσεις, είχαμε γιομίσει, είχαμε γκώσει εδώ με dick pics. Δηλαδή μέχρι και γυναίκες στέλνανε. Δηλαδή έχω αυτή, την έχω διπλή. Μήπως έχεις μία να ανταλλάξουμε? Όταν οι dick pics γίνανε στο inbox, ό,τι ακριβώς γινότανε, να πούμε, με τα χαρτάκια του γκοιγκοιτσέα, που πήγαινε στον άλλο και του λες μήπως έχεις ένα κολομητρούσι, να πούμε, να σου το δώκω. Όσοι θυμόσαστε στο σχολείο που παίζαμε. Οπότε ο Σταύρος έχει αναλάβει μια ιδιότυπη έτσι συνεργασία που έχουμε κάνει. Όσοι θέλετε από την τελευταία κατηγορία να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα τα στέλνετε στο Σταύρο. Boy George με San Marino, νομίζω. Αυτό τι είναι, ζευγάρι? Είναι σαν το Πύργος και Ηλίας? Τι είναι αυτό? Έλα ρε γαμώτο, τι είναι αυτό? Έχει πάει 8 και 32. Να, αυτά λέτε τώρα και με αναγκάζετε, έχω ξεφύγει, να πούμε, από το ραδιοφωνικό πλαίσιο, το στενό. Μην είναι στενό. Πώς θα πάρουμε βαθμούς, δηλαδή? Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για τα της επικοινωνίας τα είπαμε. Οπότε τι να βάλουμε τώρα, τι να βάλουμε? Α, θα βάλω ένα γυροβιζιονοϊκό. Να αφήνει τέτοιο εσάνς. Ωραίο. Καλό.

0: από τα διαχρονικά αγαπημένα μου της Eurovision, από τα λίγα τραγούδια τα οποία όσο διαρκεί κάνω headbanging εδώ μέσα στο στούντιο. Headbanging τώρα, καταλαβαίνετε, του μεσήλικα. Κοπανάω πατουσίτσα ρυθμικά στο πάτωμα. Ναι. Πριν παίξουμε το χαλί, θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Και επειδή η εκπομπή, ξέρετε, έχει αυστηρά πλαίσια, ας πούμε, εδώ πέρα και κείμενα κτλ., θα σας το πω. Είναι σύντομο, είναι ωραίο, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ στην ερωτική μου ζωή. Δεν ενοχλώ, δεν το καταλαβαίνετε. Τι ωραία που περνάμε. Και έχω μετά να το λέω κιόλας. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα το θυμήθηκα πάνω στο headbanging. Κάτι πρέπει να κουνήθηκε. Λοιπόν, είναι μία γιαγιά και πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι μεγάλη γυναίκα, να πούμε. Και. Μεγάλη, δεν είναι σαν την Πελοπόννησο που έλεγε, αλλά τέλος πάντων πηγαίνει λοιπόν στα τυριά. Εκεί θα βρει, είναι ακριβώς μπροστά από τον Σταύρο, ο οποίος θα πάει να παραγγείλει γκορκοτζόλα και οι άλλοι θα βεντουζώσει, να πούμε, η τυρού σε όλους τους τοίχους. Το καταλαβαίνω, θα ήθελα γκορκοτζόλα. Το ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από το Σταύρο και ας πάμε στη Γριά. Είναι μια επιλογή που πάντοτε την κάνω. Δηλαδή, στατιστικά κάποια στιγμή θα φύγω από τη Γριά να πάω στο Σταύρο. Είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά συνεχίζουμε. Πάει λοιπόν στα τυριά και του λέει, παιδάκι μου, θα ήθελα 10 φέτες Αλτσχάιμερ. Τι λέει, γιαγιά, τι είναι αυτό το πράγμα, είσαι σίγουρη? Ναι, 10 φέτες Αλτσχάιμερ θα μου βάλεις. Τι λέει, γιαγιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Του λέει, παιδάκι μου, γιατί δυσκολεύεσαι? Θέλω 10 φέτες Αλτσχάιμερ. Τι λέει, βρε γιαγιά, είσαι σίγουρη? Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, έχω και αυτό το Emmental και με δυσκολεύει. Μπέρδεψε τις λέξεις. Το χαλί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε. Και θα τα αφήσω έτσι. Γιατί μπορεί μετά να... Ο Τάκης δεν είναι, είναι στη Βιέννη σε ζωντανή ανταπόκριση. Αλλά το βράδυ θα τα βρει ο Σταύρος έτοιμα. Μην πείτε ότι είναι τα δικά. Για καταστασία. Αυτό εννοώ, επιστρέψαμε εδώ. Με εθνικό ντουβρουτζά έχουμε κάνει τη μισή δουλειά και αυτό το έχω κάνει στην ερωτική μου ζωή. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, που έχουν γίνει από χθες το βράδυ στο Eurovision και μου θυμίσανε την προσωπική μου ερωτική ζωή. Έχουμε κάνει τη μισή δουλειά, έχουμε ακόμα μισή δουλειά μπροστά μας. Αν κοιτάξετε το χρονομέτρη, μετράει δευτερόλεπτα. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε με εθνικό ντουβρουτζά, να πούμε περηφάνεια και τι μας νοιάζει. Ποιος πληθωρισμός, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Πού σου να πούμε. Ποια ουκρανικά drones που βολτάρουν, να πούμε, στα καινούρια μας σύνορα, εκεί που είμαστε εμείς από μία μεριά και από την άλλη, η Λευκάδα, αυτό το ξένο κράτος που φύτρωσε. Θα είχε πέσει κανένα κρυπτονίτης όταν τα έκανε ο Lex Luthor στο Superman. Κοροϊδεύατε. Γιατί πάνε αυτά κάτι θαλάσσια drones. Είμαστε προστατευμένοι, ρε. We are protected. Έχουμε σηκώσει τα λάβαρα γιωμάτα γουνογαλοτσάκι ακύλας. Φαντάζεστε να, όποιος και να έρθει, να έρθουν οι Τούρκοι, ας πούμε, σήμερα να, έρθουν, να θέλουν να μας πάρουν σήμερα. Δεν μπορώ σήμερα, έχω εκπομπή. Και να πούνε απάνω τους, ξέρω εγώ, πάμε να τους φάμε. Και να σηκώσουμε εμείς τα λάβαρα απ' την άλλη, να πούνε και να έχουν γαλοτσίνια, να έχουν σκουφάκια με γατάκια πάνω και κάτι τέτοια, δηλαδή. Και αυτοί θα το σκεφτούν 2 και 3 φορές. Δηλαδή, φαντάζεστε τον κακομύριο τον Τούρκο, αλλά εγώ δεν πάω, κύριε. Θα με γαμθεί. Και έχουμε και αυτά τα drones που τριγυρνάνε, αλλά ούτε αυτά μας νοιάζουν, να πούμε, γιατί ήταν τζούφια. Ήταν γιωμάτα μέσα με 800 κιλά εκρηκτικά, κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Τι να μας κάνει, εμείς αυτό το έχουμε για ψάρεμα, ρε καραγκιόζη. Δηλαδή, να αγχωθούμε, ναι, να αγχωθούμε. Άμα πετύχετε κανένα drone τίγκα, να πούμε, στα έλαια σιλικόνης, αυτά που αναφλέγονται και γίνεται της κακομήρας, να πούμε, ξερνάνε τα Geiger στην Καλιφόρνια, τότε ναι. Τώρα με εκρηκτικά, να πούμε, και σε σύνορα εξωτερικού, γιατί δηλαδή δεν έχουμε δικά μας προβλήματα? Πώς δεν έχουμε? Να, ο φίλος ο Γιώργος που λέει να πάρεις τον Τάκη Φωτίου. Πάλι, ρε Γιώργο. Δεν κάνουμε καλή δουλειά με τον Τάκη, να πούμε. Προσθέτει τηλέφωνο. Α, ναι, να το δοκιμάσουμε και αυτό με τον Τάκη, ρε. Γιατί να σε ενημερώσει για χθες, λέει, επίσης ο Λαμαρινόβιδας, λέει, είναι από τη Λιθουανία, λέει, και ναι, πέρασε. Δηλώνω φαν, δηλώνω παλαβό, ούπα. Δεν έχω δει τις υπόλοιπες συμμετοχές. μετά από αυτό το παρουσιαστή, ρε παιδιά, πραγματικά δεν είναι σαν βοηθός υδραυλικού σε αποτυχημένη βιντεοκασέτα, να πούμε, του 80. Δηλαδή, από όλους διαλέξαν, είπανε, διαλέγω εσένα, σκατομουρο Πίκατσου. Δηλαδή, τι Pokémon, πού τα βρίσκουν αυτά. Να, ο Σταύρος που λέει, με την αποστολή του Σαν Μαρίνο. Κάτσε ρε Σταύρο, προσπαθώ πρώτα με την αποστολή του Χαραυγιακού, της Θίελας Εργύρας και τα λοιπά. Δηλαδή, να πιάσουμε πρώτα τους εγχώριους, να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο επαφών και μετά δοκιμάζουμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι λίγο απότομο αυτό. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει, καλημέρα λουλούδι του Ισμπαχάρ. Εμένα λέει, είχαμε Αλέξανδρε Πέτρακα χθες. Η φιλανδική ονείροξη δεν ήταν βολυμπολίστρια, λέει, αλλά βιολιτζού. Άλλο και αυτό να πούμε. Βέβαια, εντάξει τώρα, δεν έχει και πολύ πέραση, αλλά ρε παιδιά, είστε Φιλανδές. Στείλτε μια μαυρομάλα Φιλανδή. Δηλαδή, αφού ανοίγεται η Eurovision, έχει ανοιχτεί σε 300 καινούργιες χώρες. Έχει ανοιχτεί, να πούμε, σε μουσικές επιλογές. Ανοίξτε λίγο, να πούμε, και στους ετεροφιλόφιλους, να γίνεις κακομοίρας. Ο παρουσιαστής βγήκε από το τρελό Weekends του Bernie. Ναι, ο παρουσιαστής σίγουρα του Bernie. Το θέμα είναι αν ήταν και το τρελό Weekend του Journey, το οποίο είναι το νούμερο 2, αν το έχετε δει. Και μάλλον είναι ο Larry, λέει, το παλιό video game. Πού είναι εκείνη η παρουσιάστρια, εκείνο τον Νταρδανοκατασκευή που ήταν. Δεν πρέπει να κάνανε τηλεθέαση, πρέπει να ξερνάγανε κάτω από το κοινό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Να και η Σοφία που επιτέλους ένας άνθρωπος που εκτιμά το καλό ποιοτικό χιούμορ και έρχεται σε εμάς για να βρει την αντίστοιξη. Πάλι ξεπέρασε στον εαυτό σου με το ανέκδοτο. Καλημέρα. Προσθέτει στο τέλος. Καλημέρα, μάλλον την είχε έτοιμη στο μήνυμα. Δηλαδή, αν έχει ακούσει το ανέκδοτο, αποκλείται να μας εύχεται τέτοιο πράγμα. Αλλά, Σοφία μου, το χαίρομαι. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται την ποιότητα. Να και η Νάντια που λέει, καλημέρα, μοναδική. Αλέξανδρε Πέτρακα, μόλις συντονίστηκα. Θέλω να μάθω όλα τα χθεσινά νέα της Eurovision, γιατί κοιμήθηκα. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Εδώ γίνεται εθνική επανάσταση. Είμαστε πανέτοιμοι να τους πάρουμε τα σόβρακα. Και θα τους τα πάρουμε, προσέξτε, με τα δόντια. Θα γίνεις κακομοίρας. Μα τώρα είσαι με τα καλά. Κοιμάσαι. Τι να πω, αυτά κάνετε και είναι πάρα πολύ άσχημο. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ξεπεράσουμε. Γιατί έχω και ειδικά άρθρα εδώ. Αμέσως μετά τον εθνικό του Βρουτζά μπήκα μέσα και έψαχνα εδώ πέρα διάφορα άρθρα τα οποία άπτονται γενικότερα.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Κάτσε λίγο να σε χαμηλώσω. Αφενός μπουκώνει εδώ το σύστημα φετέρου. Πιπηλάς λάθος. Ναι, δεν είναι τίποτα, όλα καλά.
1: Συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Το ήθελα εγώ, κανείς μας.
1: Με παραπήρε.
0: Έλα. Ενθουσιασμός, Γιώργος.
1: Ο ενθουσιασμός, λέω.
0: Κάνεις παρέα με Κύπριους εραστές με απάνθρωπες αντοχές, δηλαδή τι.
1: Αλίμονο, φυσικά. Δεν... μόνο με τέτοιους κάνω παρέα.
0: Δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα, ακούγεται στη φωνή σου.
1: Τι ακούγεται. Εντάξει, πίνω καφέ.
0: Μαρίτα μου.
1: Πίνω καφέ με γεύση φουντούκι βανίλια. Έλα.
0: Φουντούκι βανίλια. Πόσο πιο αντρικό είναι αυτό.
1: Φουντούκι βανίλια, ναι.
0: Πω, πόρεσε,
1: πολύ.
0: Λογικά θα βγάλεις και τρίχες στο στήθος.
1: Θα βγάλω τρίχες. Ναι,
0: το ξηραφάκι που παίρνει κοιλιά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αυτό το μόνι ή είναι επανακαθαριζόμενο, όπως το λένε.
1: Είναι, έχει ανταλλακτικές κεφαλές, οπότε σου λέει κρατάει 30 Σοβαρά. Μέρες. Τώρα άμα κάθεσαι και ξυρίζεσαι 30 μέρες, χαρά στο κουράγιο σου.
0: Άμα ξυρίζεσαι 30 μέρες, να σου πω, άστο καλύτερα. Κάποια στιγμή θα γίνει πόλεμο στο διάστημα και μπορείς να είσαι η σύντροφος του Χαν Σόλο. Το μόνο που σου μένει είναι να μάθεις να κάνεις αυτό.
1: Όμως αυτό με δυσκολεύει, όλα τα άλλα τα έχω.
0: Δεν πειράζει, είναι το προς τα μέσα που σε δυσκολεύει. Θα δοκιμάζεις πρώτα με το προς τα έξω. Λοιπόν, εσύ είδες Λαμαρινόβιδα χθες, το είδες αυτό το πράγμα?
1: Τον είδα, ναι. Είναι αυτός ο Νταρκίλας που είπαν ότι και καλά είναι πολύ dark το τραγούδι
0: πολύ
1: της Λιθουανίας.
0: Η ψυχή μου μαύρισε. Γιατί πριν την είχα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Και λαμπύριζε και ξαφνικά πετάγεται αυτός και σκοτίνιασε η ψυχούλα μου.
1: Ναι, ναι, ο Γλυκούλης
0: μου. Ο κόσμος μου όλος σκοτίνιασε. Δεν έβλεπα να βαφτώ, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι πλήγμα. Παρ' όλα αυτά τον περάσανε όμως.
0: Ναι, του τον περάσανε ανελέητα. Φαίνεται γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να φτάσει εκεί. Τους άλλους τους Ramstein από τη Σερβία τους είδες.
1: Τους gay progressive metal.
0: Μίλεσαι progressive
1: metal. Όχι, χαρούμενους εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μίλεσαι.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε αυτό. Αν είχαμε λίγο πιο δυνατά τις κιθάρες, θα ήταν λίγο καλύτερο.
0: Τι δυνατά
1: τις κιθάρες. Αλλά μου άρεσε και στο τέλος ήταν και ήταν πολύ ωραίος.
0: Αυτό ήταν τρομακτικό. Εκεί, ξέρεις, με το που είχε εξασπρίσει η ψυχούλα μου, ξαναμάτησε και μου φτάσε πού νομίζεις. Έκανε ανάποδα τη διαδρομή. Πήγε από τη Φτέρνα στο Βρακί. Δηλαδή, κοίτα να δεις. Είχα χθες ένα κακάκι που δεν ήξερε πού να παρκάρει. ένα κακάκι Κυψέλης. Μόνιμος κάτοικος.
1: Ναι, ναι. Δεν είδα και εγώ, σου λέω, τα τραγούδια άκουσα από τις 11 που τελείωσες εσύ και πέρα, που ήταν τρία τραγούδια όπως ήταν.
0: Εσύ, σε ευχαριστώ που περίμενες να τελειώσω εγώ πρώτα.
1: Είμαι ευγενική, δεν ήθελα την ώρα που
0: η λέξη περίμενα, είναι, το καταλαβαίνεις, η υπερβολή του, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι, εσύ τα ξέρεις. Και τα είδες και καλύτερα από μένα. Αυτή η μπουρδουμπάλαινα που είχε ο Ακύλας μαζί, τι φάση. Μου θύμισε μια φουρνάρισα από ένα χωριό.
1: Είναι γνωστή ηθοποιός, μη. Είναι γνωστή ηθοποιός, μη.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Πώς τη λένε.
1: Παρθένα Χοροζίδου.
0: Τι. Αυτό είναι κάποιο καινούριο χόμπι που έχεις.
1: Ναι, είμαι Παρθένα χοροδιδασκάλου.
0: Και είναι ηθοποιός. Δεν το ήξερα. Δεν είδα λίγο αυτό το πράγμα και μου ήρθε να ρωτήσω πώς πάω για το χωράφι του Κλεμμίτσου. Για τον Μποστάνη.
1: Ήταν σκηνοθετικό έβριμα του Φωκά Ευαγγελινού, λένε. Ήταν η έκπληξη αυτή. Δεν ξέρω. Έχει τρελαθεί
0: στα οξύμορα σήμερα. Δηλαδή, τι πράγμα. Έχει και άλλα τέτοια. Δηλαδή έχει να μα πει, ξέρω εγώ, και παγκόσμια ειρήνη και τέτοια. Δεν πες τα όλα.
1: Σαφέστατα. Και ήταν και, και ένα άλλο ήταν ηθοποιός που δεν τον ξέρω. Ναι. Τώρα, ή αυτό που έκανε το άγαλμα ή ο άλλο. Γιατί ήταν ένα άγαλμα και ένα άλλο που ήταν.
0: Αυτό του. Ήταν ένα άγαλμα που ζωντανεύει. Για τις πόρνες.
1: Στην πλατείτσα που με γνώρισε.
0: Ναι, ναι. Το ξέρεις, είναι. Δεν ήταν άγαλμα από μάρμαρο. Ήταν άγαλμα τα λεφτά.
1: Κάποιο άγαλμα που μη δεν με θυμήθηκε. Αλήθεια.
0: Ναι, είναι για τι εκδιδόμενε κοπέλες, οι οποίες καθόντουσαν ακίνητες και τις λέγανε αγάλματα.
1: Αυτό καλό.
0: Ναι, να σου πω.
1: Έλα ρε εσύ, Αλεξάνδρε. Γαμώτο, τι μαθαίνουμε πρωί-πρωί. Δηλαδή, εντάξει, γαμώτο κερατό μου. Αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι. Εντάξει,
0: καλά,
1: τώρα,
0: είναι, ξερνάμε γνώση τώρα. Ναι, γι' αυτό το που τον θυμήθηκε. Να σου πω, εσύ δεν είσαι πολύ γνωστάς. Και μετά έκατσε να ακούσει τον πόνο του. Δηλαδή, ποια θα καθόταν βραδιάτικα να ακούσει τον πόνο του κακομοίρη. Το βλέπεις. Μόνο αν είχε κάποιο επαγγελματικό όφελος. Πάντως αλήθεια είναι αυτό.
1: Σωστά, δεν αρνήθηκε, σου λέει. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις. Όχι, αυτό το άγαλμα ήταν άγαλμα, υποτίθεται, που ζωντάνευε ένας αρχαίος.
0: Μια γαλάτια.
1: Κυρίως, ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Γαλάτια.
0: Ο Πυγμαλίωνας και η Γαλάτια. Ο Πυγμαλίωνας ήταν ένας. Είχε φτιάξει ένα άγαλμα. Πρώτος που σκούνται κούκλα.
1: Α, οκ, εντάξει. Το καταλαβαίνω αυτό, το δέχομαι. Λοιπόν, είχε έναν που ήταν άγαλμας και ένας άλλος που ήταν χρυσός. Δεν θυμάμαι αυτός τι ήταν, δεν τον είδα πολύ καλά.
0: Τι χρυσός?
1: Πέρις. Τι χρυσός, ένας χρυσάνθρωπος, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι ήταν βαμμένος χρυσός. Σε αντίστοιξη με τον άλλον που ήταν ασημένιος.
0: Παίζει το χάλκινος που είναι, δηλαδή. Να ρωτήσω, η τρίτη θέση, ποια είναι η τρίτη θέση, πού κάθομαι, είναι μια μεγάλη ερώτηση, στο βάθρο. Και τελικά παίζεται κάποιο σκηνικό, θέλω να το κάτσω να το δω γιατί δεν το έχω δει και είπα να ρωτήσω, εμένα μου θέλει.
1: Ναι, υποτίθεται ξεκινάει ο Ακύλας με το Pac-Man και ηλεκτρονικό και όλη αυτή τη φάση.
0: Το γυαλό. Που έχει μέσα παλικάρια, έχει διάφορα.
1: Έτσι, φυσικά. Λοιπόν, και μετά βγαίνουν κάτι πραγματάκια γύρω-γύρω του.
0: Σοβαρά,
1: τέλος πάντων, κάτι παγωτά, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, γύρω-γύρω ήταν AI αυτά και τον πλαισιώναν τέλος πάντων. Και μετά ανοίγει κάτι πόρτες. Τι φαγωτά, καραμελίτσες, μπισκοτάκια. Εγώ έτσι τα βλέπα. Τώρα μπορεί και να μην ήταν. Εγώ φαγώσιμα τα βλέπα. Αυτά που βγήκανε.
0: Ναι.
1: Και μετά ανοίγει μια πόρτα και μπαίνει μέσα, βλέπει αυτήν που κάνει τη γιαγιά που πλέκει και χορεύει μαζί του. Μετά ανοίγει μια άλλη πόρτα
0: χορεύει
1: και βλέπει
0: γιαγιά.
1: Το άγαλμα που χορεύει. Κάνει κάτι περίεργα, κάνει το χορευτικό και καλά του Αχίλλα. Ναι, και μετά ανοίγει την πόρτα.
0: Και ανοίγει την πόρτα και άλλη πόρτα. Πόσες πόρτες?
1: Τρεις πόρτες νομίζω άνοιξε.
0: Έχει μία παραπάνω από τη ζωή.
1: Από την άλλη πήγε.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Το μεταφυσικό νόημα γι' αυτό.
1: Άνοιξε μια και βγήκε.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, ξαναμπήκε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει, με το που βγήκε δεν είχα εγώ κανένα. Τέλος πάντων,
1: ναι, ναι.
0: Έχω εθνική περηφάνεια να ξέρεις.
1: Και μάλιστα... Πάντως να ξέρεις. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει, πειράζει.
1: Αλλά όταν ακούω
0: έχω
1: το τραγούδι του Αγγίλα θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Ωραία. Να μην παρεξηγηθούμε και όλα, μην αγχώνομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ακούω το τραγούδι του Αγγίλα έχω μάθει απ' έξω το δικό σου. Οπότε μετά αναγκαστικά θέλω να πω και τα υπόλοιπα και δεν τα λέει. Ούτε το. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Λέει.
0: Τα εννοεί. Πρόσεξε, εδώ είναι το. Όπως κάθε καλή σχέση, έτσι και σχέση καλλιτέχνη με το κοινό. Δεν είναι μόνο τι λες, αλλά και τι εννοεί.
1: Σωστά, οι μεγαλύτερες αλήθειες
0: βγήκανε και κρυμμένες σε εποχές, να πούμε, που τα καθεστώτα καταπιέζανε τη γνώση. Πώς νομίζω ότι έβγαινε η αλήθεια προς τα έξω.
1: Χαμώτο, μην τα κάνεις αυτά.
0: Μα δεν μπορώ να μην αυτό. Τα κάνω αυτά, αφού σ' αρέσει η φίλη και νιανιάρης, το βλέπεις. Και μετά το άγαλμα που ήταν που παραπέμπει σε πόνη, θα σου πω και το άλλο σε μυστικιστική γνώση, την παξιμαδοκλέφτρα.
1: Α, ήσουν μια παξιμαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ, γυρεύει όρθα φέρτα.
0: Οι παξιμαδοκλέφτρες τι ήταν? Πεινάγανε βέβαια οι κοπέλες και πηγαίνανε στους κυρίους
1: και κλέβανε παξιμάδια.
0: Ναι, στα καφενεία, αλλά πώς τους τα κλέβανε? Τους κάνανε τι
1: κάνανε.
0: Θα το φάτε αυτό. Και κάτι τέτοια. Και μετά είχαν συνέχεια.
1: Κάνανε τα γλυκά μάτια δηλαδή. Σαν τους βομολόγους που πηγαίνανε και λέγανε αστιάκια για να πάρουν το φαγάκι που περίσεψε.
0: Δεν ήταν φαΐ ακριβώς, κάτι άντερα, αλλά ναι, για το κοκορέτσι
1: της. Αυτά τα
0: ναι, το σωτήριο
1: για μένα φαΐ είναι, εμένα μου αρέσουν αυτά. Εγώ τα τρώω αυτά.
0: Ε?
1: Άντερα, κοκορέτσια και τέτοια λέω, τα τρώω, μου αρέσουν.
0: Σοβαρά, σύχαμα. Τρως τέτοια πράγματα.
1: Είμαι τέτοιο σύχαμα, ναι.
0: Έχεις δει να καθαρίζουν έντερο στη βρυσούλα?
1: Ναι, έχω δει.
0: Που το βάζουν από τη μια μεριά και από την άλλη να πούμε παθαίνει ντουρκολάξ. με τα θάνατο κιόλα. Πρόσεξε, δηλαδή. Απίστευτο.
1: Και αν είσαι και μερακλής και καθαρός, το γυρνάς και από την ανάποδη, το μέσα έξω.
0: Γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ναι, έχω δει να το κάνουν αυτό.
0: Να γυρνάνε το μέσα έξω.
1: Το μέσα έξω στο έντερο.
0: Το έχω δει νομίζω σε κάποια ταινία, αλλά το απέφυγα να το συνεχίσω γιατί μου προκάλεσε και το τρώσε αυτό.
1: Ναι, αντεράκια, καρδούλες, πλεμόνια και αυτά μου αρέσουν.
0: Και like τηγανιτό και
1: τέτοια. Αυτά που έχει, ναι. Like τηγανιτό είναι το αγαπημένο μου. Γενικότερα, δηλαδή μουσικοταριά.
0: Είσαι σύχαμα.
1: Έχουμε αειδιάσει τον κόσμο πρωί-πρωί, ναι, νομίζω.
0: Πραγματικά το πρεμινωροϊκό σου εξαπλώνεται σιγά-σιγά. Βάζεις και ατλακόλ, σοπριονίδι, ρέγκα, τέτοια τα βάζεις από
1: πάνω. Όχι. Δεν κάνω τέτοιους συνδυασμούς. Το τρώω κανονικά, παραδοσιακά. Σηκωταριά τηγανητή με κρεμμυδάκι θα τη φας, δεν τη φας.
0: Όχι, να τη φας εσύ. Εγώ δεν θα τη φάω ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω. Δεν,
1: ούτε όταν έτρωγες, δεν έτρωγες τέτοια.
0: Όχι, όταν έτρωγα, το έκανα για να κάνω καριέρα. Μετά που σταθεροποίησα. Αποφάσισα να πάω μπροστά με το ταλέντο μου, γιατί στην αρχή είχε τεράστιο ανταγωνισμό και είπα να βάλω το cheat. Έβαλα cheat code. Αλλά μετά εντάξει, λέω κάτσε, περίμενε. Δοκίμασα και λίγο με το ταλέντο σου και αποτύχαμε. Ναι.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Πώς να μην τα πω. Είχαμε καθίσει όλοι σε ένα μεγάλο γεύμα και λέγαμε ποιος θα κάνει καριέρα και μου δίνανε και εμένα να φάω.
1: Το μεγάλο φαγοπότη.
0: Ναι, έβλεπα κάτι διπλανούς να τρώνε. Να τρώνε.
1: Ή και λες να μην φάω κι εγώ κάτι της, γιατί μόνο οι άλλοι.
0: Ναι, λέω, μα για να το κάνουν δηλαδή, θα είναι λογικό. Αλλά τέλος πάντων, είναι παλιές δικές μου ιστορίες. Και τώρα να πούμε που δοκίμασαμε το ταλέντο και δεν έπιασε. Τώρα μεγάλωσα και δεν θέλει κανείς να με κεράσει. Δηλαδή, κοίτα να δεις.
1: Όχι, μην το λες αυτό. Ναι. Τόσος κόσμος. Κοιτάνε τις φωτογραφίες σου. Ναι. Θέλουν τις σκέψεις σου.
0: Ναι, αλλά είναι άσχημοι όλοι τους. Και είναι και σε θέση σε όχι κλειδιά. Είναι σε θέσεις μπρελόξ, σε θέσεις τέτοια, δεν είναι ωραίο.
1: Πρέπει να κάνεις θυσίες. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Μην κρατήσου. Μην είσαι τόσο απελπισμένος.
0: Σφίγγομαι, Μαρίτα μου. Σφίγγομαι.
1: Σφίξου.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβω τώρα ακροθυγός. Να σου μεταλαμπαδεύσω το τρίτο και το τελευταίο μέρος της γνώσης που μεταλαμπαδεύουμε μετά από τα γάλματα και τις παξιμαδοκλέθρες.
1: Έλα να μου αποτελειώσεις, πες το.
0: Ναι, τα τέσσερα ωφέλη της αυτοικανοποίησης σε διάθεση. Ύπνο.
1: Αυτά είναι. Πες.
0: Δεν σε νοιάζει καν. Δηλαδή με το άκουσες το τα τέσσερα. Λοιπόν. Ένας σεξοθεραπευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δουλειά αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Εξηγεί τα ωφέλη της αυτοικανοποίησης, την ψυχική υγεία, τον ύπνο και την ευεξία. Εσύ, ας πούμε, σήμερα έχεις ευεξία.
1: Δεν έχω τόσο πολύ, δεν έχω προλάβει την πρωί ακόμα.
0: Μα τι θα γίνει, τελείωνε με τον καφέ. Έχεις απασχολημένα τα χέρια σου. Η καθημερινότητα συχνά συνοδεύεται από πίεση, ένταση και άγχος. Ο αυνανισμός.
1: Ισχύει αυτό.
0: Μπορεί να λειτουργήσει ως ένας φυσικός τρόπος χαλάρωσης. Δηλαδή, θες να πληρώσεις τη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχεις.
1: Τσουκ.
0: Ναι, και λες, πω, πού να τρέχω. Άστο, χίλιες φορές σκοτεινά, δηλαδή, ωραίο.
1: Χαλάρα.
0: Σύμμαχος για πιο ποιοτικό ύπνο. Να, εσύ που ψεκάτζεσαι εκεί πέρα με τις σούπερ μαντολίνες.
1: Εμένα με ξυπνάει αυτό, ρε Αλέξανδρε, δεν με βάζει για ύπνο.
0: Ναι, αν δοκιμάσουμε, αν έρθει κάποιος άλλος και είναι δίπλα σου, συνήθως κάνουν φασαρία αυτοί. Δεν θα δοκιμάσεις το εσωτερικό ρόλο, κοιτάμε τώρα, ναι. Δεν κοιτάμε το σνούς. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί επιλέγουν τον αυνανισμό πριν από τον ύπνο. Λες, λέει, έλα, καληνύχτα, μωρό μου. Νου. Γιατί κουνιόμαστε.
1: Ήθες γι' αυτό με ξυπνάει.
0: Ναι, δεν πιστεύω να ροχαλίσει σήμερα. Δεν νομίζω ούτε εγώ. Εύκολο. Λοιπόν, και έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Γιατί
1: για τον ύπνο.
0: Ναι, ναι, όταν εσύ φτάνεις σε οργασμό, το λέει εδώ, το σώμα απελευθερώνει την ομή, το δικό σου, προλακτίνη.
1: Όχι, το κίνη.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, το κίνη.
0: Ναι, το κίνη. Ναι, και μετά αμέσως προλακτίνη.
1: Προλακτίνη. Ναι. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο λακτίνη. Πρέπει να πάρω το προ.
0: Όχι, δεν θα κάνεις τώρα να σου πω. Παίρνεις λοιπόν την προλακτίνη σου, μια ορμόνη που συνδέεται με το αίσθημα της χαλάρωσης και της πνηλίας. Περπατάς σαν το ζόμπι μέσα στο σπίτι. Σε βλέπει, ας πούμε, κάποιος εκεί παρευρισκόμενος. Λέει, τι έχεις πάθει, πείνασες? Όχι, φίλε, πήγε το χέρι μόνο του. Λοιπόν, αυτογνωσία και καλύτερη σεξουαλική επικοινωνία.
1: Α, μάλιστα, ναι. Γιατί ξέρεις τον εαυτό σου, οπότε ξέρεις τι θα ζητήσεις, ναι, και πώς το θέλεις.
0: Να το, η γνώση αυτή, λέει, μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία. Δηλαδή, τώρα αν εσύ μου στείλεις ένα μήνυμα, πεις, ξέρω εγώ, τρίβομαι. Εντάξει. Θα αρχίσω εγώ που, πώς, για ποιο λόγο. Έχεις βγάλει κανένα εξάρτημα, πώς σε τρώει.
1: Σωστά.
0: Βάλε φουσιντή.
1: Επικοινωνία και δηλαδή, interaction.
0: Ενώ αν μου πεις, ας πούμε, τρίβομαι γιατί έχω μια υπνηλία, είχα τα νεύρα μου και διάφορα, θα καταλάβω εγώ.
1: Τέλειο.
0: Και για τις γυναίκες οι οργασμοί ενδέχεται να βοηθούν στην ανακούφιση από τους πόνους της περιόδου.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ναι, άστο, μην το μάθουμε. Και δηλαδή, άστο, δεν είναι αυτό. Και δεν είναι θέμα ντροπής, αλλά μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που για πολλούς συνδέεται με χαλάρωση, αυτογνωσία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Να το.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν θα σε ξαναπούνε. Μάλ θυμ. Ναι. Θα πεις, να σου πω κάτι, έχω αυτογνωσία. Ναι. Είμαι χαλαρός και εγώ η δικιά μου η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από τη δική σου.
0: Και θα προσθέσεις μόνο ένα τάκ. Όχι μόνο του. Τάκα, τάκ! Τάκα, τάκ! Θα τους κοιτάς και στα μάτια! Ελπίζω να βοήθησα που είναι μέσα της εβδομάδας και περιμένεις και εσύ με χαρά και
1: πολύ, πολύ.
0: Να φτάσεις στο τέλος. Όλα καλά.
1: Θα κοιμηθώ πολύ χαλαρή σήμερα, ναι.
0: Σοβαρά!
1: Με προλακτίνη. Μπόλικη, περίσσια.
0: Νομίζω έχω και εγώ τίγκα πρέπει να είμαι. Δεν εξηγείται αλλιώς, δηλαδή. Είναι αυτό που από ένα σημείο και μετά σε ηλικιακά σου επιτίθεται σε όποια σωματική άσκηση να κάνεις, επιτίθεται στο κορμί, στο γαλακτικό οξύ. Γι' αυτό αισθανόμαστε κουρασμένοι. Έχω προγαλακτικό. Προγαλακτικό δεν είναι κάτι. Ας μην συνεχίσουμε όμως, γιατί
1: όχι,
0: έχει.
1: Όχι,
0: πάει...
1: μην το πεις.
0: Πάντως το έχω συναντήσει αυτό το προγαλακτικό εγώ. Είναι που κάνει πέτσα το γιαούρτι, δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Έχω προσπαθήσει με το κουπάκι ανελέητα. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Στο κλείνω.
1: Κλείστο μου.
0: Και εντωμεταξύ, είναι άσχημο αυτό που είπα τώρα. Χίλια συγγνώμη. Αλλά εγώ από το γιαούρτι πρώτα την πέτσα τρώω.
1: Δεν μ' Μην τα λες, ρε παιδί μου.
0: Μα αφού μ' αρέσει, να μην το πω.
1: Καλά να πάθεις, τα θέλει ο ποπός σου.
0: Τώρα δηλαδή να μην πω ότι καμιά φορά γλύφω και το γιοσέ. Δηλαδή... Λεμούτς.
1: Το παράκανες νομίζω. Λεμούτς.
0: Ήταν με τέτοια διάμετρο και ο Σένα να πάει άγλυφτος. Γαμώ το, φτάσαμε στις 9. Ενώ έχουμε τόσα ωραία πράγματα να πούμε. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό για ένα ακόμα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Στα βάλα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και review και τα λοιπά. Για να δούμε με ποια μεγάλη επιτυχία της Eurovision θα κάνουμε το break μας τώρα. Λοιπόν, κάτι πάτησα τώρα, κάτι μπορεί και να παίξει. Ναι, πάω για και σε.

0: το χαλί θα παίξει ή θα περιμένουμε. Θα... Άντε, κάνε κλικ, κάνε κλικ, κάνε κλικ, κάνε κλικ. Έκανα τετραπλό κλικ. Go! Go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό στο μέσο της εβδομάδας. Και τι ωραία που περνάμε. Θα ακολουθήσει πολύ και καλή μουσική. Διαφημιστικά διαλύματα. Μετά διαφημιστικά περιβάλλοντα. Μετά πολύ και καλή μουσική. Τα ίδια τραγούδια θα παίξουμε, 10 έχουμε. Και κατά τις 8 το βράδυ θα τελειώσει η εκπομπή. Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Επιστρέψαμε λοιπόν, γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό, να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Καλημερίζουμε με περισσό κέφι και ενθουσιασμό τον CEO, ταυτόχρονα owner, businessman, marketing director, βουλκανιζάστιστερ και διάφορα τέτοια πράγματα, το φίλο μας το Λικούργο, ο οποίος εσείς δεν το ξέρετε, δεν νομοθετεί πια, το παράτησε αυτό γιατί δεν γίνεται δουλίτσα. Δεν το βλέπετε, έχει αποτύχει παταγωδός. Οπότε από τότε που το άφησε, μπορείτε να τον συναντήσετε, νομίζω Καυκάσο 166 στην Κυψέλη, το καλύτερο συνεργείο αυτοκινήτων που υπάρχει. Ας μην είμαστε υπερβολικοί, όχι μόνο στην Αθήνα, στα Βαλκάνια. Δηλαδή και αυτοκίνητο να μην έχετε, μπορείτε να περάσετε, τα παιδιά σας αλλάζουν τα λάδια, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε περάσει και πολλές όμορφες στιγμές με το Λικούργο, ξαπλωμένοι κάτω από έναν Ήβα. Αφού στο τέλος δηλαδή δεν θυμόμαστε γιατί έχουμε ξαπλώσει εκεί, μας έχουν ξεχάσει κλειδωμένους μέσα στο συνεργείο, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πάντως όντως είναι το καλύτερο συνεργείο, ας μην είμαστε υπερβολικοί, της Αττικής. Δεν έχει τύχει να ξαπλώσω σε συνεργείο εκτός Αττικής, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, να λέω πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Αλλά από όσα συνεργεία έχω ξαπλώσει, τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Και όχι τίποτα άλλο, παλιότερα που στην περιοχή του Κυψέλης, όταν ήταν εποχές Πασόκ και είχαμε όλοι 2 και 3 αυτοκίνητα και δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε, είχαμε μια interactive σχέση. Είναι στο 164, δεν είναι στο 166. Δηλαδή μην πάτε στην Καυκάσου να πούμε και φέρνετε τα στενοφόρα. Στο 164 θα πάτε. Εκείνες τις εποχές λοιπόν που είχαμε όλοι 3-4 αυτοκίνητα και δεν ξέραμε πού να παρκάρουμε, πηγαίναμε και τα αφήναμε διακριτικά μέχρι το Μαραθώνα, μέχρι διάφορα τέτοια πράγματα. Τα παιδιά είχαν βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Καθώς πήγαινα στο συνεργείο, το έβαζα στη ράμπα, τους πέταγα τα κλειδιά μέσα. Ήταν η απελπισία να παρκάρει το βράδυ στην Κυψέλη. Δεν με νοιάζει, πάρ τα μάξι μου, δεν με νοιάζει, κάπου να τα αφήσω. Κατούργεμαι. Τώρα που το σκέφτομαι, τόσες φορές που το έχω χρησιμοποιήσει και ούτε μία φορά δεν είχα κατουρίσει στη ράμπα Καυκάσου 164. Πρέπει να επανορθώσω. Φιλιά σε όλα τα παιδιά γιατί τους κατασυμπαθούμε παλαβά. Και να και ο Κυριάκος που λέει, ο Καριάτιδος λέει, ήταν το άγαλμα. Και ο Ακύλας είπε, φέρτο στο Βρετανικό Μουσείο, ρε άσχε. Σοβαρά! Κερδίζουμε και εκεί! Θα μας φέρουν πίσω τα Μαρμέιρα. Τι να τα κάνουμε, να βάλουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης να βήχουνε. Δηλαδή εκεί πέρα δεν μπορεί όλο και κάποιο. Διεκδικούμε και τα μάρμαρα. Δεν είχα καταλάβει τα υποσυνείδητα μηνύματα μέχρι στιγμής. Καλημέρα κουτσούνια μου λέει και πράσινες καρδούλες, λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος. Μισό λεπτάκι γιατί αυτό ομολογώ δεν το είχα μείνει εκεί πέρα στη φουρνάρισα και δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Μισό λεπτό, αλλά ο Κυριάκος από μυστικιστικά τέτοια πράγματα τα ξέρει. Τα ξέρει, κάπου θα έχει κλέψει γνώση. Με έμφαση στο ρήμα κλέψει. Κυριάκο μου, καλημέρα Κυριάκο μου, τι κάνεις?
1: Περίμενε να σε βγάλω από τα αυτή.
0: Ναι, ναι, βγάλω.

0: Βάλε μαφή και βάλε με ξέρει. Εκεί που ξέρεις, ακούγεται παράξενο.
1: Έλα ρε, πού είσαι,
0: έλα ρε φίλε, έλα ρε αγορίνα μου. Νάντια μου εσύ, φύγε να μιλήσω λίγο στον Κυριάκο. Είσαι καλά?
1: Έλα ρε.
0: Έλα,
1: καλά είμαι, καλά.
0: Μπράβο, δεν ήξερα για το μυστικιστικό μήνυμα.
1: Ναι ρε, για πάρε τον Τάκη τώρα να μας πει λεπτομέρειες. Εγώ αυτό έμαθα, ότι εκεί που, που είπε η Μαρίτα για το άνοιξε πόρτες, εκεί δε τη μάνα του ποια ήταν αυτή και μετά το άγαλμα. Είναι, δεν είναι ούτε το άγαλμα, ούτε είναι ο Καριάτιδος.
0: Σοβαρά, είχαμε και άντρα που κράταγε με το κεφάλι του.
1: Ναι, ήταν άντρας αυτός. Και γι' αυτό σου λέει, είναι ο Καριάτιδος.
0: Μήπως έγινε άντρας επειδή είναι πολλά χρόνια εκεί στο Βρετανικό Μουσείο
1: και έτρεχε πίσω του.
0: Κουσούρι. Είναι τα μάρμαρα σοβαρά.
1: Ναι ρε, ρε φίλε, αυτό τώρα έχω μάθει και εγώ τώρα, ξέρεις,
0: από πού το
1: πολύ κόπο. Μη σε νοιάζει τώρα, μη ρωτάς.
0: Δεν μπορώ να μεταφέρω πληροφορίες.
1: Πάρε τον Τάκη να μάθουμε τώρα.
0: Θα δοκιμάσω να πάρω τον Τάκη, αλλά κατά τις παραδέκα και τα λοιπά, γιατί τώρα θα έχει ξενυχτήσει, να πούμε, θολωμένος από χαρά και τα λοιπά. Και θα κοιμάται.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω. Η Μετάλλικα προχθές πετάξανε πένες, πετάξανε
0: τι μας λες τώρα.
1: Ναι, μήπως ο Φέρτο, μήπως Αγία πέταξε σκουφάκια, τίποτα ξέρεις.
0: Πέταξε.
1: Να μας φέρει ο Τάκης.
0: Νομίζω μαδάνε τα γουνάκια από τα γαλοτσίνια. Λε, πετάει τρίχες πέρα εδώ. Από τρίχες άλλο τίποτα. Δηλαδή τη κακομοίρα γίνεται. Άμα δεις τους μπροστινούς, να πούμε, είναι λες και έχουν μπει μέσα σε κομμωτήριο και έχουν γλύψει το πάτωμα. Είναι τέτοιο πράγμα. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα ακριβώς με τόση τριχοφυΐα μια φορά που είχαμε μπει 3-4 στο στρατό να κάνουμε μπάνιο μαζί γιατί δεν είχε ζεστό νερό. Ένας φίλος μου.
1: Και είχες τέτοιο.
0: Ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου.
1: Α, όχι.
0: Ναι, ναι, ένας φίλος μου. Ναι, ναι.
1: Και εγώ ένας φίλος μου είχε ένα πρόβλημα στο στρατό.
0: Ναι.
1: Γιατί το παθαίνουν αυτό στο στρατό με τις τουαλέτες?
0: Γιατί είναι φίλο μάλλον. Ένας φίλος. Και γι' αυτό. Δηλαδή για να μην το πάθουμε εμείς.
1: Για μένα ένας φίλος μου έκανε να πάει μέσα, δεν ξέρω, 3-4 μέρες.
0: Πού?
1: Στην τουαλέτα.
0: Έσφιξε ο φίλος σου?
1: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ναι, πρέπει να ήταν 4 μέρες.
0: Και τι το έκανε 4 μέρες, τέτοια δυσκολιότητα ο φίλος?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Και δεν τον ρώτησες, παιδί μου, πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα που σε ταλαντίζει?
1: Αυτό θα σου πω, αυτό που κατάλαβα
0: από το φίλο
1: ήταν ότι από το φίλο μου τον άκουσε. Και τον μύρισε όλο το στρατόπεδο.
0: Τον άκουσε κιόλα, ούρλιαξε από χαρά, ενθουσιασμό και τέτοια.
1: Ναι, ναι, την τέταρτη μέρα.
0: Σοβαρά, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιο φίλο με τέτοιο πρόβλημα. Κοίτα να δεις, εμένα οι φίλοι μου, εκτός ότι είναι μαύρα πουλιά.
1: Μαύρα πουλιά.
0: Ναι, είχαν κανένα πρόβλημα. From day one.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίτα να δεις κάτι
1: from
0: πράγματα.
1: Day one, όχι,
0: ναι, ναι. Day one.
1: Δεν μου είχε τύχει. Δεν είχε τύχει σε φίλο μου.
0: Δεν ήταν θέμα τύχης. Ήταν θέμα επιλογής. Δηλαδή, να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά τέλος πάντων, είσαι καλά?
1: Ναι, μωρέ.
0: Δεν σε ακούω ούτε σένα πολύ καλά. Τι έχετε πάθει σήμερα? Γιατί είσαι κουρασμένο?
1: Γιατί
0: ναι, μωρέ, εντάξει. Δεν είναι αυτό κέφι και ενθουσιασμός.
1: Ρε φίλε, ναι, βάλανε να δουν τα παιδιά το Φέρτο.
0: Ναι.
1: Και κοιμηθήκανε στον καναπέ και μετά έπρεπε να τα κουβαλάω μέχρι το κρεβάτι.
0: Ναι. Α, τα πηγαίνεις σε άλλο σπίτι που έχουν ρεύμα. Να δούνε το τέτοιο και τα γυρνά στο δικό σας που έχετε την παλαντέζα. Ναι, ναι.
1: Πού θα τα γυρίσω?
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Και δεν άκουσες την εκπομπή μας χθες? Καλά, είσαι τέτοιος.
1: Δεν την άκουσα, η αλήθεια είναι.
0: Έλαρες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Άσχετο, δεν πειράζει. Και μετά που μπήκανε τα παιδιά λοιπόν νωρίς για ύπνο, δεν εκμεταλλεύτηκες αυτό με τη σύντροφό σου το γεγονός για να τη το φέρεις? απόξω, ξέρεις, όπως κάθε παντρεμένος.
1: Άνοιξα την πόρτα,
0: ναι,
1: αλλά δεν είχε ντυθεί άγαλμα και.
0: Τι είχε ντυθεί, ζωρό?
1: Ξέρω εγώ όλο αυτό για να τη πω Φέρτο, να το ζητήσω πίσω από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ναι, και τι είχε ντυθεί?
1: Δεν είχε τίποτα. Άνοιξε την πόρτα.
0: Ήταν γυμνή. Έτσι, μπράβο. Ανοίξει την πόρτα, βλέπει τη σύντροφό σου γυμνήτρε. Πού σου μωρή, άι, βάλει κανένα ρούχο. Δεν ερωτώ. Αυτό το πράγμα βγήκε από μέσα σου το 1930.
1: Ρε, παιδί μου, θα ήθελα όμως να το φέρτω, αλλά ναι, ήταν τέτοιο. Κουβάλαγα κιόλα τώρα όλη τη. Σκάλε να ανέβω, να αφήσω τα παιδιά. Μπάστο και δεν το.
0: Εκεί που τα άφησε, ξέρει που είναι, δηλαδή τώρα, άμα σου πω, μπορεί να πα να τα πάρει. Θυμάσαι που είναι?
1: Όχι. Ρε. Τα πήρα τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα πήγα σχολείο το πρωί, ναι, και έχουν απεργία.
0: Τους βούτυξες?
1: Έχουν απεργία σήμερα. Δεν τους έδωσα.
0: Όχι, να τους το βουτήξεις. Δηλαδή, ελάτε, θα σας πάω εγώ παιδάκια. Εγώ να κάθισα στον δρόμο και όποιο πιτσιρίκι βλέπεις.
1: Τι φίλε, άμα ζητάω για τα μεταφορικά μου, πω κάθε φορά πώς θα το...
0: χρειάζεται, γι' αυτό το λέω, για σένα το λέω ρε παιδάκι μου.
1: Μαζέψαν, είπανε κάλαντα, πάνε στους παππούδες, οι γιαγιάδες, δίνουν χρήμα. Εγώ...
0: Γιατί σου αρνήθηκε όμως η σύντροφος την ερωτοτροπία, ενώ ήταν όλα θετικά απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός.
1: Το ξέρω,
0: τα παιδιά κοιμόντουσαν, πιθανώς κάποια
1: να ίσως
0: δηλαδή,
1: σήμερα.
0: Σοβαρά!
1: Ίσως σήμερα, ναι.
0: Έχεις ελπίδες για σήμερα, σου άφησε κάποια χαραμάδα ελπίδας.
1: Όχι μόνο ελπίδες, έχω... βλέπεις για σήμερα, ρε παιδί μου. Ναι, έχω. Το νιώθω σήμερα, τι έρχεται.
0: Πού το νιώθεις, Κυριακό μου? Πού σου
1: έρχεται? Στην καρδιούλα μου, στην καρδούλα μου.
0: Α, δεν είσαι ένα κανένα φίλο σου να το νιώθεις σήμερα, να περιμένει τέσσερις μέρες. Δεν είναι. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είναι καλή μέρα η Τετάρτη?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι καλή μέρα.
0: Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνεις, γιατί τώρα έχετε και μια οικειότητα, δηλαδή μπορεί να την ξαφνιάσεις. Εν τούτης, λογικά κάνεις κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, ναι, ποιες είναι αυτές, να μάθουμε και οι υπόλοιποι.
1: Θα σου πω. Φαντάσου ότι είσαι σε μία τουαλέτα.
0: Εγώ
1: είμαι στην.
0: Όχι, δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Εγώ θέλω να κατουρίσω και βαρώ την πόρτα. Ναι, λέει τα.
1: Θέλεις να. Ωραία, είσαι στο γραφείο. Είσαι σε ένα γραφείο.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, κατουργέμαι.
1: Είμαι εγώ μέσα στο γραφείο. Και εσύ θέλεις να μπεις στο γραφείο. Τι κάνεις?
0: Για να μπεις στο γραφείο.
1: Πόρτα, λες, ναι, τοκ-τοκ. Είναι η πόρτα κλειστή.
0: Και γιατί θα χτυπήσω την πόρτα?
1: Και λες να μπω. Αφού είναι κλειστή.
0: Ωραία, και δεν ξέρω τι να ανοίξω. Αν τη χτυπήσω, να πούμε πρέπει να τη δείρω, πρέπει να είμαι βίαιο.
1: Όχι, δεν πρέπει να χτυπήσω. Να είσαι ευγενικό, ρε φίλε.
0: Ευγενικό θα είμαι. Θα ανοίξω την πόρτα μέσα, πω πού θα είναι καραγκιόζη, να πούμε φίλε μου.
1: Εμένα θα με πει καραγκιόζη.
0: Ναι, φίλε μου. Προσέθεσα το φίλε μου. Ναι, γιατί σε θυμάμαι μια φορά που επί ένα τετραήμερο προσπαθούσα να σε πείσω πώ δουλεύει το χαρτί υγεία. Δηλαδή τα θυμόμαστε αυτά. Ναι.
1: Τα θυμάμαι και εγώ, αλλά περίμενε.
0: Χτυπάω την πόρτα. Τάκα τούκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ανοίγω την πόρτα και σου λέω, Κυριάκο, με τι χτύπησα την πόρτα?
1: Τουκ-τουκ, να μπω. Αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά με τι χτύπησα την πόρτα, εσύ δεν έχεις αγωνία? Μπορεί να μην ήταν με το χέρι.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δηλαδή, δεν σε νοιάζει? Τέτοια οικειότητα πια. Δηλαδή, αν χτυπήσω την πόρτα, τουκ-τουκ, ανοίξει η πόρτα και εγώ έχω και στα δύο χέρια από ένα ξυλάκι και δύο πιατίνια από το κινέζικο τσίρκο, δεν θα πονηρευτείς?
1: Ναι, θα πω νάτος, ήρθε για ανταλλαγή.
0: Νάτος θα πεις, γιατί έχει βαρέσει την πόρτα πριν, αλλά ναι.
1: Έτσι γίνεται, ρε φίλε, έτσι, αυτό είναι το.
0: Και εσύ πας, συγγνώμη, στη σύντροφό σου.
1: Ένα άγγιγμα στον νόμο.
0: Ναι, στον νόμο.
1: Αυτή την ερώτηση.
0: Πας και τη κάνεις τουκ-τουκ.
1: Τουκ-τουκ στον νόμο με το χέρι, με το δάκτυλο και ρωτάς την ερώτηση αυτή, όπως θα ρωτάς για να μπει σε γραφείο.
0: Σοβαρά? Να μπω?
1: Ναι, ρε. Να μπω.
0: Έχετε δουλειά? Μήπως να έρθω μετά?
1: Μπορείτε σήμερα να μιλήσουμε?
0: Εδώ είναι το λογιστήριο. Είπατε να τη χτυπήσει το νόμο και αφήσει. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργίου.
1: Μπορεί να ρωτήσει τι ώρα έχω ραντεβού, τι ώρα είναι η σειρά μου.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Α, αυτό είναι και πιάνει. Δηλαδή μπορεί να ρωτήσει. Συγγνώμη.
1: Ναι, ρε.
0: Το έκανα εικόνα. Συγγνώμη. Καλημέρα, λογιστήριο. Τέλος πάντων, εντάξει, πρέπει να είμαι σοβαρός.
1: Δεν είναι ένα κάτσε, ρε. Αυτά είναι ερώτηση και σου απάντησα.
0: Και στο κάνει και αυτή αυτό. Εκείνη, αυτό.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν.
0: Δεν έχει γραφείο.
1: Δεν έχω γραφείο.
0: Έχει δουλειά από το σπίτι. Ναι, είσαι homework. Τηλεργασία κατά κύριο λόγο. Και αυτή, άμα θέλει, ρε παιδί μου, να σε ενημερώσει, πώς γίνεται? Εσύ, εντάξει, βαρά την πορτούλα.
1: Ναι.
0: Εκείνη τι κάνει?
1: Δεν έχω τώρα. Με ρώτησες, έδωσα όλη μου τη σοφία. Δεν θέλω να μεταφέρω για την άλλη την πλευρά, ρε παιδί μου. Γιατί μπορεί να πάρει μια γυναίκα να ρωτήσεις.
0: Α, αυτό θα κάνω.
1: Ναι.
0: Να πάρω γυναίκα. Μισό λεπτάκι να τσεκάρω εδώ πέρα μία το ακροατήριο. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε το Λικούργο, το Σταύρο, το Γιώργο, τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα.
1: Ο Κωνσταντίνος δεν θα θυμάται.
0: Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει και τι είναι. Και να θυμηθεί δεν ξέρει τι είναι. Εντάξει, άλλο πράγμα. Λοιπόν, άστο, θα δοκιμάσω. Κυριάκο μου.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγορίνα μου.
1: Φέρτο.
0: Πάρτο. Να σου πω κάτι. Στεναχωρήθηκα χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες προς στιγμή ήμουνα Μοντενέγκρο.
1: Μοντενέγκρο να είσαι.
0: Βγήκε μία
1: ο
0: αλόγα.
1: Άλλος, ο Μοντέρο της Βαλένθια να μην είσαι.
0: Δεν μας πιώσει ποιας Βαλένθια ρε τώρα. Τι μας λες. Δηλαδή αυτό το βλέπω. Βαλόμεθα πανταχώθεν. Άθο ημίχρονο χι τελικό. Λοιπόν, βγαίνει μία αλόγα. Ήταν και παράξενη.
1: Αλόγα,
0: ήτανε, ναι, ήταν η λεκάνη της. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πού κατουράει η κοπέλα, τέλος πάντων.
1: Τι και... είχε πεταλά.
0: Δεν ξέρω, είχε μια μούρη μάλλον που καλά έκανε, είχε βάλει τα μαλλιά μπροστά και δεν φαίνονταν σαν το τερατάκι από το Adam's Family. Αλλά αλόγα ρε Φίλιπ, 2 μέτρα πόδια.
1: Καπούλια.
0: Τι.
1: Καμιστράνα.
0: Ναι, εκεί,
1: Σαμάρι.
0: Εκεί χρεώνω παραπάνω.
1: Μου, είχε
0: τι,
1: τέτοια.
0: Τι, όχι, δεν είχε τέτοια. Τα φαντάστηκα εγώ.
1: Δεν είχε σαμάρι.
0: Όχι, γιατί το είδα και με σε θυμήθηκα.
1: Καπίστρι.
0: Είναι μαυροβούνιο, λέω μαύρο το έχουμε. Να πάμε και σε ένα βουνό. Θα γίνει δουλίτσα με τον Κυριακό. Το ένα τ' άλογο.
1: Ναι, το άλλο.
0: Το άλλο,
1: όχι.
0: Το άλλο σαν τη δική σου την κατάμαυρη δεν θυμάμαι, ένα δισύλλαβο είναι. Εύκολο. Το ψωμί αυτό το μαύρο που πάμε και παίρνουμε. Που πας στο φούρνο και λες συγγνώμη, γίνεται μαύρο. Ίσα μου φτάνει για μένα, ρε φίλε. Άμα θες μια μαργαρίτα. Δηλαδή που ανταλλάζουν το προϊόν. Και δεν την ψηφίσανε, ρε. Και στεναχωρήθηκε αλόγα, ρε, εσύ.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, φίλε, να πούμε. Και είχα να σκάσω ήμουνα. Είχα φάει 4 τόστ του βραδιάτικα. Και μετά κουλουράκια του Πάσχα.
1: Μόνο τυρί βάζεις και αλλά μέσα.
0: Εγώ δεν βάζω αλλά μέσα. Όλα μέσα, Κυριακό μου.
1: Όλα μέσα. Εγώ τα ίδια, ό,τι βρω. Μπέικον, μπριζόλα, τυρί, μαγιονέζα, ντομάτα, όλα.
0: Εντάξει, έτσι είναι, ρε, εσύ. Κοίτα, τώρα που θα σου έρθει η περίοδος, γιατί άμα τα τρως όλα αυτά, τώρα αύριο μεθαύριο θα σου έρθει, δεν μπορεί, δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ βάζω διπλό τυρί, αντρικά. Βάζω βουτυράκι αγελάδας, τέτοιο, αυτό. Βάζω διπλό τυρί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το βούτυρο. Γιατί είναι πολύ, πολύ σφιχτό και δεν αλήφεται καλά και μου τη σπάει.
0: Ναι, ρε, γιατί το κάνεις με το μαχαίρι.
1: Με τι, εσύ με το κάνεις.
0: Για να ξεσφίξει θέλει να το απλώσεις με το δάχτυλο. Το έχω δει, εγώ το έχει κάνει ο Μάρλον Μπράντο αυτό. Όχι, σοβαρά, στο Τζελεμεντέ, στο Ταγκό στο Παρίσι. Ναι.
1: Ωραία, δηλαδή θα πάρω το δάχτυλο.
0: Ναι. Καλή διασκέδαση. Θα απλώσεις με το δάχτυλο το βούτυρο στη φέτα του τοστ. Γιατί με το
1: όχι, όχι, όχι, καλύτερα
0: καλά.
1: Να πάρω τα άλλα που είναι πιο ημί σκληρό.
0: Εντάξει, θα σου βρω έναν μεσήλικα τώρα. Εντάξει, να ψάξω. Τι να
1: αυτό,
0: κάνω.
1: Ναι, ναι. Να είναι πιο νιάνια που το κάνεις με τη μία. Δύο
0: ναι,
1: κινήσεις.
0: Αλλά αυτό είναι φυσικά μαλακό.
1: Αυτά μου αρέσει. Είναι φυσικά μαλακό αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το έχω. Το θέμα είναι να βρεις κάτι που δεν το έχεις εκείνη την ώρα. Οπότε παίρνω τη φετούλα. Τόσο... Απλώνω με το χέρι. Ναι, ναι.
1: Α, το σκληρό το φτιάχνει τη σύνδεσή του με το δάχτυλο.
0: Ναι, για να έχεις αίσθηση ρε παιδί
1: ωραία.
0: Μου φαγητού.
1: Το
0: στί και το πριόνι, όποιος δεν το ξέρει, υδρώνει. Το λέγει η παροιμία.
1: Εσύ που, ναι. Που βάζεις βούτυρο, πώς να μου πεις, από μέσα, γιατί μερικοί βάζουν και από μέσα.
0: Και από μέσα βάζω και απ' έξω βάζω.
1: Απ' έξω βάζει και από τις δύο πλευρές, μπρος πίσω.
0: Τάκα, το γυρνάω, πλάπα.
1: Φίλε, βούτυρο τρως μόνο.
0: Περίμενε, ρε, δεν τελείωσα.
1: Βάζει μια φταλιά βούτυρο με λίγο τυρί.
0: Ναι, όση ώρα ψήνονται. Άλλο αυτό. Λοιπόν, βάζουμε ντοματούλα.
1: Ναι.
0: Βάζουμε
1: την αλατίζεις.
0: Φετούλα. Τι? Την πιπεριά.
1: Την αλατίζεις την ντομάτα.
0: Την κουλά.
1: Την ντομάτα, ρε.
0: Την τοντινάζεις, τον κουραμπιέ. Δηλαδή μου κάνεις ερωτήσεις που είναι άσχετες τώρα με το υπόλοιπο. Λοιπόν.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Μίτσο. Καλημέρα. Τι κάνει ο Γιάννης, καλά είναι?
1: Καλά είναι. Καλά δεν είναι, αλλά.
0: Τι να είναι καλά κι αυτό, το καταλαβαίνει. Και μετά φτιάχνεις 3-4 τέτοια να έχει διπλό-τριπλό τυρί μέσα να δαγκώνεις και να αφήνεις το τοστάκι μαγκωμένο στη γωνία της πόρτας κάτω και να εσύ να πηγαίνεις βόλτα μέσα στο σπίτι να πούμε με το τυρί στα δόντια. Σαν να φτιάχνεις ιστό αράχνης. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Μέχρι να γίνει.
0: Ναι, όταν γίνει, όταν ζεσταθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Α,
1: κάνω μέχρι να φτιάξει το δεν ένα, δεν έχει βάλει κι άλλο.
0: Ναι, δεν σου είπα.
1: Τα αντρικό.
0: Αντρικό ρε εσύ. Γιατί δεν τα τόστ δεν είναι να τρώγονται να πούμε. Άντε ρε, στο διάλογο να πούμε. Εδώ μιλάμε για αντρίλα. Όπως το βάζω στην τοστιέρα. Ναι, και γίνεται κοτλέ. Τι κάνω, ρε φίλε. Νιά, μεγάλο. Το γυρνάω και κάνει τετραγωνάκια. Α, κιό, το ξέρει. Ναι, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Κάνει τέτοιο.
0: Και στα καλά μου του κάνω και διαγώνιο και υποτείνουσα.
1: Εμένα η μαμά μου ναι. Είχε μία τρίγωνη.
0: Μη
1: είχε
0: την ίδια
1: τοστιέρα.
0: ηρέμησα, γιατί αυτό που είπε, δηλαδή πραγματικά τη συμπαθούμε τη γυναίκα, αλλά το παράκανε.
1: Έπαιζε τρίγωνα, ρε. Τριγωνάκια.
0: Α, έχω και τέτοια, αλλά δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει η κοτλέ.
1: Η κοτλέ είναι ωραία, ναι, γιατί το γυρνά και το κάνει ότι τέτοιο. Ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει μόνο κοτλέ.
0: Δεν το κάνει και τετραγωνάκια, εσύ. Δεν παίζει μετά πάνω.
1: Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Χιόμικρο, χιόμικρο. Αυτό το σος, πώς το λένε αυτό.
1: Δεν έχω παίξει τέτοιο σε τόστ.
0: Α, είναι μια καλή αρχή να παίξει το τέτοιο σε τόστ, Κυριακό μου.
1: Τυρί, τι τυρί χρησιμοποιεί?
0: Δεν με νοιάζει τι τυρί.
1: Γιατί είχε πει.
0: Ναι. Βάζω γκούντα, βάζω και φέτα. Ναι, ναι.
1: Και φέτα, ωραία, φέτα. Πάει, πάει.
0: Τι έπαθες, ρε, τρως φέτα. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι άρρωστος. Είσαι αγκίος. Τις βρήκα να βαρέλησε
1: πρόσφορα. Όλα τα τρώω, δεν σ' από πατάτες.
0: Αφού ούτε φέτα τρως.
1: Εγώ δεν τρώω φέτα. Μα μπερδεύεις.
0: Σοβαρά, τρως φέτα.
1: Και δεν μ' αρέσει. Τα πάντα τρώω, εκτός από πατάτες.
0: Για ξαναπες αυτό το τα πάντα τρώω. Ηχογραφεί την εκπομπή και θα το έχω κάθε φορά για ήχο κλήσεις. Το πες και
1: τα
0: με επίφαση.
1: Τα πάντα τρώω.
0: Ναι, ωραία.
1: Εκτός από πατάτες.
0: Και πώς τρως τη φέτα χωρίς πατάτες, εσύ?
1: Σκέτη, κανονικά.
0: Και τις πατάτες τι τις κάνεις?
1: Δεν τις ακουμπάω.
0: Ωραία, φέρνες από εδώ, ρε Καραγκιόζη, τόση ώρα να πούμε. Τι κάθεσαι και τις κάνεις ματιάσεις? Έλα, ρε Κυριακό. Φέρτες. Επιτέλους, φέρτες μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό μου. Πραγματικά βοήθησες και εξελίξαμε και σήμερα πήγαμε ένα level παραπάνω όλη τη συζήτηση.
1: Εντάξει, να πάρεις να μάθουμε τον άλλο τώρα, τον γυναικείο
0: τρόπο. Τον άλλο τρόπο, τον τακατούκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Άστο σε μένα, άστο σε μένα.
1: Έγινε. Περιμένω να ακούσεις.
0: Ναι, ναι. Φιλιά.
1: Φιλιά,
0: φιλιά. Και στο Γιάννη να δώσεις εκεί πέρα. Τικ τσακ. Δυστυχώς είχα πατήσει ήδη το κουμπί. Έλα, ρε γαμώτο, φτάσαμε στις και μισή. Ενώ περνούσαμε τόσο ωραία. Να, ο Λυκούργος που προσθέτει. Έλα από εδώ, λέει, σου έχουμε ετοιμάσει ροζ φόρμα. Όπα, όπα, από αυτό ήταν η δική μου η πρόταση. Προαμνημονεύτων ετών, γιατί έχω υπάρξει πολύ μπροστά την εποχή μου. Όταν πρότεινα στα παιδιά να κάνουμε το πρώτο gay friendly συνεργείο. Να γίνουν ουρές απ' έξω κτλ. Και τελικά, με ψήφους 1-4. Ένα προς τρία έπρεπε να είναι κανονικά, αλλά ήμασταν λίγο. Απορρίφθηκε η πρότασή μου να πέφτεις από κάτω μαζί μας και να μου τζουρώνεσαι. Λυκούργα μου, μην το κάνεις αυτό τώρα, γιατί έχω μισή ώρα εκπομπή ακόμα. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο ισχυρός καλλιτέχνης, αν μου και ο πιο επαγγελματίας, λιγάει ώρες-ώρες. Μην το κάνεις αυτό. Αφού τα έχουμε κανονίσει. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, λέει: καλημερίζω την πρωινή μου σάτη έμπνευση του ραδιοφώνου, αφού σήμερα πετάχτηκα σαν νίντζα από το κρεβάτι, προφανώς επηρεαμένος από την χθεσινή προβολή του Mortal Kombat 2. Το είδες? Ρε εσύ, γιατί έχω μία στεναχώρια. Στο πρώτο Mortal Kombat, χαιρετίζουμε την κοπελιά που έκανε την Κιτάνα. Παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα? Πρέπει να είχα κάνει έρωτα στην Κιτάνα. Και στη βεντάλια της και παντού, να πούμε. Του πρώτου. Στο δεύτερο βάλανε αυτή που είναι. Τι μπάζο είναι αυτή, δηλαδή. Τέλος πάντων. Είτε από τις καλύτερες μεταφορές video games στη μεγάλη οθόνη. Απορία, λέει, μερικοί γιατί κάνουν κριτικές κινηματογράφου. Εντάξει, κοίταξε να δεις, Χρήστο μου. Πάει το χέρι μόνο του. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις τη μαλακή, πρέπει να την πουλάς αλλιώς. Ποια είναι η διαφορά της τυροκαυτερής από την τυροκοπανιστή, να πούμε? Καμία. Απλά αλλάζει την ονομασία. Στη γεύση πάνω κάτω τα ίδια θα αφήσει. Να το και ο Κωνσταντίνος που μισή ώρα μετά. Και εμένα μου άρεσε, λέει, η Μαυροβούνα. Μα το είδες αυτό το Μαυρόβουνο, να πούμε εκεί πέρα? Δηλαδή ήταν καταπληκτική. Μούρι δεν θυμάμαι. Αλλά κάνουν αυτά τα λάθη, να πούμε. Πάνε και. Περνάνε, ας πούμε, αυτή τώρα μια δίμετρη στη Eurovision. Τι να την κάνεις? Να δώσεις να λάμψει, να πούμε, το LED το φωτιστικό από πάνω που δεν φτάνω εγώ. Αφού το βλέπετε, είναι λάθη αυτά. Επίσης λάθος είναι το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 9.30. Δεν έχουμε πει ακόμα διεθνείς ειδήσεις. Δεν έχουμε πει εδώ πέρα τα εσωτερικά τα δικά μας. Έχουμε χρόνο όμως, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διάλειμμα με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Πάμε να ακούσουμε Pet Shop Boys, που θα ανοίξουνε τη μεγάλη συναυλία και αυτή της ανασβήσης του sold out στο ΟΑΚΑ και επιστρέφουμε.

0: Τετάρτη 13 Μαΐου και είμαστε εδώ στο 2026. Το οποίο είναι το αστείο της υπόθεσης. 2026 είναι μάλλον. Καταπληκτικό. Θα έχει κανένα χαλί, ποιος ξέρει. 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή θα κάνω αυτό που έχω δοκιμάσει και στην ερωτική μου ζωή. Θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε όλα. Παιδιά, ένας-ένας όλοι θα πάρετε. Γιατί μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος ανελέητα, να πούμε, είναι άσχημο. Και πρέπει εδώ να ικανοποιήσουμε το ερωτηματικό του Κυριάκου, που είναι και δικό μας ερωτηματικό. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Είναι καταπληκτικό. Εντάξει, σε λίγο θα γίνει μάλλον, οπότε σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και αυτά τα που εκρήγνεται, οι ορμόνες του ενθουσιασμού και του οργασμού μέσα στο μυαλό μας. Φεύγει η φαιά ουσία, δεν έχει χώρο να πούμε. Είναι και αυτοί οι καινούργοι που κολλάνε. Δεν είναι ωραίο, αλλά εντάξει, έτσι γίνεται δουλίτσα. Λέει μια καριερούλα, την κάνεις. Την κάνεις. Είχαμε και εδώ την αρθρογραφία, πράγματα που ταλανίζουν τον κόσμο. Διαβάζω το άρθρο, ανοίγουν εισαγωγικά, η σχέση μας έχει φτάσει σε ερωτικό τέλμα. Εκείνος κατηγορεί την πορνογραφία. Τι φταίει? Είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας που δεν έχει κάνει σεξ με τον σύντροφό της εδώ και 3 χρόνια. Προσέξτε το δόλιο, που θα είναι προφανώς γραμμένο από γυναίκα. Η κοπέλα δεν έχει κάνει σεξ με τον σύντροφό της εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή να γυρνάει σπίτι και να του λέει, ρε μωρό μου, να κάνουμε μία. Να δω τι διάολο κάνεις λάθος που όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά. Δηλαδή με ρωτάνε τα παιδιά και δεν ξέρω τι να τους πω. Διαβάζουμε την ιστορία της κάθε πικραμένης. Το κάθε είναι από το Κάθριν, το καταλαβαίνετε, στη σύντμηση. Έπιασα, λέει, το σύντροφό μου να παρακολουθεί πορνό. Πού νομίζετε, στο μπάνιο? Ούτε εκεί δεν τον αφήνει. Πάει ο κακομοίρης στο δωμάτιο, τι κάνεις εδώ, μην είσαι μαλθή. Πάει στην κουζίνα, τι σούπα, θα μου λερώσεις τις χύτρες. Πάει ο κακομοίρης στο μπάνιο, δεν πιστεύω να... Του έχει σπάσει τα νεύρα. Το οποίο μπάνιο, μας λέει, είναι και ακριβώς δίπλα στο δωμάτιό μας. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Γι' αυτό μπήκε ο άνθρωπος μέσα, δηλαδή. Φαντάζεστε, μωρό μου, έρχομαι. Μισό λεπτάκι πάω να φρεσκαριστώ. Ο άλλος περιμένει, να πούμε, ερεθισμένος και τα λοιπά. Το μπάνιο δίπλα από το δωμάτιο δεν έχει και καλή ηχομόνωση και ακούει από μέσα ήχους φρεσκαρίσματος. Πω, τι έβγαλα. Δηλαδή, το βλέπετε, δεν φρεσκάρεις έτσι. Είναι δίπλα λοιπόν στο δωμάτιο, το παλικάρι είχε μπει μέσα τη στιγμή, λέει, που σχεδίαζε ένα ρομαντικό βράδυ για την επέτειό μας. Είναι αυτά του κάνεις. Πας και του το θυμίζεις του άνθρωπου. Άστονε τον άνθρωπο, να πούμε, δεν τον εβλέπεις. Μια χαρούμενη στιγμή έψαχνε ο κακομοίρης και κύραν του να του σπάσει τα νεύρα. Μωρό μου, θες να περάσεις υπέροχα, θες να πας να αυτοικανοποιηθείς μόνος σου, φαντασιωνόμενος κάποιες άλλες. Ναι, ναι. Αχ, έχουμε επέτειο. Κοίτα πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Κοίτα πόσες μέρες έχω φάει από τη ζωή σου και τις έχω μαυρίσει. Δηλαδή, το βλέπετε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Μου εξήγησε, λέει, ότι είναι κάτι που το βρίσκει ελκυστικό. Όταν βρίσκει ελκυστικό να είναι κάπου απέναντι στο τρίλετ, στο τάιντ, στο σουπλίν και να φαντασιώνεται, να πούμε, ερωτοτροπίες, κάτι πρέπει να λέει και για σένα. Από εκεί και έπειτα, λέει, κάθε φορά που προσπαθούσα να τον προσεγγίσω για να κάνουμε το σεξ, είτε αρνιόταν, είτε περίμενε να βγω από το δωμάτιο για να δει πορνό. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, μωρό μου, θες να κάνουμε το σεξ? Ναι. Αχ, φύγε. Έχω κάνει speed test. Θα τα δω και τα 4 μαζί. Αυτό είναι ωραίο, είναι υγιές. Τέλος, λέει, φίλοι, όταν απίβδησα και φώναξα πως αυτό που κάνει δεν είναι υγιές. Γιατί δεν είναι υγιές, μια χαρά. Δηλαδή, τι κάνεις εδώ, παίζεις με τον ταχτυρντή σου, κάνε να ακούσω. Καθώς παρακολουθεί, λέει, πάρα πολλές ώρες πορνό. Πόσες είναι οι πάρα πολλές ώρες? Τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε, να πούμε, το προϊόν να λήξει? Δεν είναι σαν τα ράφια του σούπερ μάρκετ που λίγουν τα μακαρόνια, τα γυρνάνε πίσω, τα ξανατρίβουν και τα φέρνουν, να πούμε, σε πιο φθηνή συσκευασία. Δεν πάει έτσι. αυτές εκεί πέρα που τρίβονται, αν δεν τις καταναλώσεις άμεσα, μετά περνάει μπογιά τους, να πούμε, και δεν πληρώνονται οι κοπέλες. Μα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Καθώς λέει, παρακολουθεί πάρα πολλές ώρες. Άσε μαζά μου, και δεν κάνει σεξ μαζί μου. Το παράπονο της είναι αυτό. Απάντησε πως έχει εθιστεί. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι και επικίνδυνο στη σεξουαλική σχέση. Να εθιστείς στο να μην της κάνεις το σεξ. Είναι εθιστικό, δηλαδή χιλιάδες παντρεμένοι μπορούν τώρα να σας το πιστοποιήσουν με μιας. Και είναι και δόλια ύπουλα εθιστικό, δεν το καταλαβαίνεις ποτέ έρχεται. Έχουμε να κάνουμε, λέει η φίλη μας εδώ, το σεξ εδώ και 3 χρόνια. Τι να πούμε, αχ, να τα κατοστήσετε. Περνάω καλά και με το vibrator, λέει, αλλά δεν μπορεί να είναι υγιές, σωστά. Τώρα τι, να βάλεις το vibrator να βήξει. Εκεί έχει φτάσει τεχνολογία. Έχω μείνει μέχρι στο που κουνιούνται. Έχω χάσει τις εξελίξεις γαμώτο, τις ιατρικές εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Αυτά είναι προβλήματα που συμβαίνουν σε όλα τα ζευγάρια. Εμείς απλά το αναδεικνύουμε εδώ από τη δημοσιογραφική μας εκπομπή, με τη στυλιτευτική δημοσιογραφία που πάει κόντρα στην εξουσία. Όχι βέβαια τόσο κόντρα όσο η σύριγγα του Μπότοξ, προκειμένου, εντάξει, να την κάνεις τη δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά να βγει καλά και στο γυαλί, ναι. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 τώρα και το 13 από το άλλο συστηματάκι, για να δοκιμάσουμε αυτό που μας είπε ο Κυριάκος πριν, να βρούμε μία απάντηση. Εντάξει, εμείς οι άντρες ξέρουμε πώς διάολο γίνεται. Οι γυναίκες πώς εκλιπαρείτε, παρακαλείτε, πέφτετε κάτω χωρίς καμία αξιοπρέπεια, ακριβώς δηλαδή όπως κάνουμε εμείς οι άντρες, προκειμένου να. Το σεξ. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Στην κατάλληλη ενότητα με πήρες.
0: Ναι, γι' αυτό, γιατί ήθελα τη γυναική άποψη. Μήπως έχεις κάποια εκεί να μας πει κάτι. Okay, είσαι καλά.
1: Καλά εσύ.
0: Εσύ δεν έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Να είναι κάποιος στο μπάνιο και να... Τώρα που θα μπουν στην εφηβεία, θα σου πω εγώ. Βεσέ έχετε?
1: Τι έχουμε, συγγνώμη.
0: Βεσέ, στο σπίτι έχετε?
1: Φυσικά.
0: Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Δηλαδή να το αδειάσεις ό,τι έχεις μέσα. Έχεις 2 πιτσιρίκια που θα μπουν στην εφηβεία. Έχεις και τον άλλο τον κακομοίρη, ο οποίος είναι μόνιμα έφηβος.
1: Ναι, το ξέρω. Ήδη αντιμετωπίζω έτσι κάποιες φορές. Δεν ξέρω πού να πάω πραγματικά.
0: Κήπο έχετε?
1: Έχω, να πάνε τα παιδιά, δεν είναι πιο εύκολο?
0: Όχι,
1: για
0: όχι παιδάκι μου, δεν ξέρουν να σκάβουν τρύπες αυτά. Εσύ είσαι μια άλλη γενιά, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Δεν ακούγεται βέβαια, να σου πω. Και εσύ έχεις ένα τρίξιμο Τετάρτης. Ναι, είναι λίγο καλά είμαι. Νια.
1: Όχι, είμαι σπίτι, έχω τη λεργασάρια πάλι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, θα το καθιέρωσω.
0: Να το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Αλλά έχω αρκετή δουλειά λίγο και δεν ξέρω, βαριέμαι λίγο, αλλά εντάξει.
0: Όχι ρε γαμώτο, καλά δεν ντρέπονται λίγο?
1: Δεν ντρέπονται καθόλου.
0: Είσαι σπίτι και σου βάλανε δουλειά. Και πότε θα κοιμηθείς?
1: Και πολλή δουλειά, δεν ξέρω.
0: Πότε θα σιδερώσεις, πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα?
1: Το βράδυ θα κοιμηθώ, φαντάζομαι.
0: Ασιδέρωτα,
1: για μεσημέρι.
0: Για σιδερώμα τίποτα.
1: Ούτε μεσημεριανό. Και θα σιδερώσω κάποια στιγμή.
0: Όση ώρα κοιμάσαι, θα σιδερώσεις, θα πεις στον πάνω δηλαδή, να σου πω μωρό, εκεί έχω τα άπλυτα.
1: Τα άπλυτα όχι, τα σιδέρωτα.
0: Τα πλένετε πριν τα σιδερώσετε?
1: Ναι.
0: Έχει ξεχάσει τελείως πώς είναι να είναι εργένης, το έχει ξεχάσει τελείως, δηλαδή δεν θυμάται τίποτα.
1: Και βάζει και πλυντήριο, ξέρει.
0: Α, καλά. Τον έχεις δηλαδή τον άνθρωπο σε Stockholm Syndrome συνεχές εκεί, δεν τον αφήνεις καθόλου.
1: Δηλαδή... Πώς να μην μοσχομυρίζει? Εγώ αυτό που θέλω να πάει μοσχομυριστό στο γραφείο.
0: Δεν, αφού δεν πάει στο γραφείο, πάει στις άλλες. Αφού τα έχουμε πει, στις καβάντζες. Στις άλλες καβάντζες για να βρει πού θα παρκάρετε στους Iron Maiden.
1: Τον μπλένουν εκεί.
0: Τον μπλένουν συνέχεια, ναι, τον μπλένουν. Τον βλέπουν, του λένε, συγγνώμη, η Νάντια είχε τηλεργασία, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πήρα να σε ρωτήσω εσένα μία απορία που όντως μας προέκυψε εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Ο Κυριάκος, δεν φταίω εγώ. Μας περιέγραψε με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο αναζητά τις προσωπικές στιγμές, τη θαλπορή του κορμιού του συντρόφου. Δηλαδή ποιον τρόπο ακολουθεί προκειμένου να δώσει το στίγμα του ότι θα σε ποθούσα.
1: Έρχομαι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Και περιέγραψε κάτι που κάνουμε όλοι οι άντρες.
1: Για πες το, γιατί εκείνη ώρα μιλούσα και δεν το άκουσα. Θες να μου το επαναλάβεις?
0: Να στο επαναλάβω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τσιγάρο όμως πριν, γιατί στην ηλικία που. Δεν το επαναλάβω. Ευχαριστώ. Να πούμε και τίποτα. Πάει από πίσω και τη κάνει τάκα τούκα με το δάκτυλο στον ώμο.
1: Για να την. Ναι. Φωνάξει, ας πούμε, ναι, αλλά προφορικά.
0: Ναι, και τη λέει, ξέρω, θα ήθελες, μήπως χίλια συγγνώμη, έκανα ναι. κάτι που δεν ξέρω τι είναι, αλλά προφανώς φταίω, χίλια συγγνώμη, μωρό μου, και αυτά που λέμε οι άντρες. Mm-hmm. Και εσείς οι γυναίκες, ποιους τρόπους ακολουθείτε, δηλαδή, πώς δείχνετε ότι.
1: Το ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχω μια διάθεση. Όχι διαθεσιμότητα, διάθεση. Ναι, άλλο.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, ανάλογα τη στιγμή, δηλαδή,
0: ναι.
1: έτσι που φαντάζομαι, αν δεν υπάρχουν άλλοι γύρω, παιδιά.
0: Όχι, να μην βάλουμε άλλους γύρω. Τα παιδιά τώρα θα μπουν στο μπάνιο σε λίγο καιρό και δεν θα βγαίνουν.
1: Έχουν κοιμηθεί, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ήδη ότι δεν. Ας πούμε ότι κοιμούνται, το αισιόδοξο σενάριο.
0: Ωραία,
1: έχουν
0: ωραία.
1: Ήδη κοιμηθεί.
0: Ναι, ναι, αυτό, μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία, κοιμούνται τα παιδιά και είστε οι δυο σας.
0: Α,
1: είμαστε οι δυο μας.
0: Κάτσε, διάλεξε. Ποιοι είμαστε, είπες να μην έχει άλλους.
1: Ναι, ναι,
0: είστε
1: συγγνώμη,
0: είμαστε. Εμείς οι δύο θα είμαστε, μην βάζεις κι άλλους.
1: Α, ωραία, εσύ και εγώ.
0: Ο Πάνος έχει πάει να βρει πάρκινγκ για τη Βύση, ναι.
1: Okay.
0: Και έτυχε τώρα και περνούσα εγώ, είμαστε οι δυο μας, μπαίνω μέσα, τι κάνουν τα παιδιά, κοιμούνται. Ωραία.
1: Κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας πούμε ότι έτσι καθόμαστε, έχουμε ήδη ξαπλώσει, γιατί είναι και αργά. Οπότε ξεκινάς εκεί λίγο τα φυλάκια. Λίγο το γουτσουγούτσου.
0: Όχι γουτσουγούτσου, μην.
1: Δεν σου αρέσει το γουτσουγούτσου.
0: Ξέρεις, είναι λίγο προβληματικό το γουτσουγούτσου υποσυνείδητα στον άνδρα. Διότι αν δεν γραφτεί καλά το γάμα στην αρχή, αν δεν γράφει το στυλό κτλ., σου μένει ένα ούτσου ούτσου, το οποίο είναι προβληματικό στη ματαιοδοξία. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αλλιώς είναι να πεις πήγα στην Άντια και την πλάκωσα στο γούτσου. Και αλλιώς ναι. είναι να μην
1: όχι,
0: βρίσκουμε τέτοιους τρόπους.
1: Με αυτή τη σημασία τρόπους. Θα βάλω στο μυαλό σου τώρα.
0: Ωραία, το βάλα
1: το
0: τώρα.
1: Γούτσου γούτσου, λίγο τις αγκαλίτσες, λίγο τα αυτά. Αυτό είναι έτσι ένα σενάριο που έχεις ναι. χρόνο, που έχουν κοιμηθεί τα παιδιά τώρα αυτό.
0: Και έχουμε τώρα.
1: Αν βιάζεσαι.
0: Ναι. Δεν βιάζομαι. Τι ώρα θα γυρίσει ο άλλος, έχει πάει. Πού έχει πάει?
1: Ναι, ναι. Τύπου, είμαστε ελεύθεροι, έχουμε χρόνο.
0: Ελεύθεροι,
1: ναι. Ξεκινάς και κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάς εκεί μετά.
0: Ναι.
1: Πάμε, πάμε. Αυτό.
0: Σοβαρά. Και πάμε.
1: Ναι.
0: Let's
1: ναι.
0: go.
1: Let's go.
0: Ρε, είναι καταπληκτικό. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν πιο δόλιες και τα λοιπά. Αλλά είναι απλό ένα φυλάκι, ένα γούρτσου γούρτσου. Πώς το είπες αυτό?
1: Εντάξει, ανάλογα τώρα. Στον πάνω δεν είμαι ενώ πρώτο μήνα σχέσεις.
0: Ναι, δεν είναι αυτό
1: άλλος
0: το πράγμα.
1: Που έχει σχέση, ναι, θα το πάει αμέσως. Τώρα εδώ είναι άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό λέω.
0: Τι έγινε, πώς πήγε η δουλειά σήμερα? Καλά, εσύ, καλά, τηλεργασία. Πάμε, πάμε, τάκ! Χωρίς πολλά πολλά. Και μάλιστα νομίζω ότι το πιο ερωτικό σας τώρα, έτσι όπως το φαντάζομαι, πρέπει να είναι μία και μόνο λέξη. Μία ερώτηση και μία απάντηση. Κοιμούνται. Κοιμούνται. Τάκ! Χωρίς τα υπόλοιπα.
1: Οι παντρεμένοι με παιδιά θα με καταλάβουν τέλος πάντων. Κάπως και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που μεγαλώνουν. Και,
0: ναι.
1: δεν,
0: και θα ξυπνήσουν και παράξενα. Ναι, το βράδυ ξέρεις, πετάγονται μετά. Έρχεται. Βλέπουν έναν φιάλτη ναι. γεμάτο ορμόνες, κάτι τέτοια. Και συμβαίνει. Από ό,τι θυμάμαι εγώ από τον εαυτό μου. Ωραία θα περάσετε.
1: Ναι, κάτι. Ναι. Έχουμε και το μικρό που να εχθές, ας πούμε.
0: Τι?
1: Τη νύχτα ήρθε κάποια στιγμή και λέω: σκέψου να είσαι σε άλλη περίεργη φάση.
0: Ναι.
1: ναι. Και να έρθει παρεούλα σου. Δεν είναι πολύ όμορφο?
0: Εμένα. Άμα έρθει σε μένα παρέα, θα μπορέσετε να συνεχίσετε εσείς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. σας έχει
1: ναι,
0: τύχει αυτό?
1: Ναι, είναι λίγο αυτά τα ξαφνικά.
0: Έχει τύχει, ας πούμε, ξαφνικά να.
1: Όχι, όχι, όχι, ευτυχώς.
0: Να σας τύχει. Στατιστικά θα τύχει κάποια
1: όχι,
0: στιγμή.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: τι όχι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Έλα, ρε, πλάκα θα έχει.
1: Ξέρω αν θα έχει πλάκα.
0: Πλάκα θα έχει. Εσύ θα ασπρίσεις, ο Πάνος θα πάθει εγκεφαλικό, ο μικρός δεν θα ξέρει να πούμε τι πάθανε οι γονείς του. Δηλαδή, εύκολο.
1: Αυτό. Όχι, όχι, δεν θα έχει πλάκα.
0: Τέλος πάντων, και τώρα είσαι στο σπίτι, έχεις τη λαργκασάια.
1: Έχω τη λαργκασάια, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Είδες χθες το. Αισθάνθηκες τον εθνικό του Βρουτζά, αισθάνθηκες λίγο πιο περήφανη από ποτέ?
1: Κοίταξε να δεις. Το έβλεπα αποσπασματικά, δεν το είδα και όλο.
0: Ναι.
1: Μετά που με πήρε ο ύπνος, μετά το μάθημα δηλαδή, εγώ κοιμήθηκα.
0: Όχι. Δεν είδες το πρίτσινο κατσάβιδο που τραγούδησε?
1: Το είδα, περίμενε, το δικό μας λες έτσι?
0: Όχι, το πρίτσινο κατσάβιδο είναι ένας άλλος που είναι ντυμένος λαμαρινόβιδα, είναι καταπληκτικό.
1: Ένας ασημένιος.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό τι ήταν,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, το έβλεπα. Όσο χαζεύαν τα παιδιά, έβλεπα κι εγώ.
0: Ναι, όσο πιο πολύ βλέπουν να ξέρει, τόσο πιο πολύ θα χαζεύουν. Θα δει το IQ του, αν βάλει ένα μετρητή. Δηλαδή, αν δουν από την αρχή όλο το προημιτελικό, θα δει ότι.
1: Κάπως έτσι.
0: Και δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, ισχύει για του μεγάλου και για του ενήλικε. Χαζεύουν.
1: Κυρίως για του ενήλικε.
0: Είσαι ζηλιαρά.
1: Τι είμαι?
0: Είσαι ζηλιαρά.
1: Όχι, θα έλεγα.
0: Α, γιατί είχα ένα άρθρο εδώ που λέει «Ψυχολόγος εξηγεί τις 12 σκέψεις που δηλητηριάζουν τη σχέση». Να το. Εύκολο. Υποτιμώ τα θετικά της σχέσης.
1: Ναι.
0: Τα υποτιμάς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά καταλαβαίνω πως το λέει.
0: Ναι. Εστιάζω, λέει, μόνο στα αρνητικά.
1: Άμα το κάνεις αυτό, δεν είναι υγιής η σχέση. Έχεις πάει σε άλλο level.
0: Αλλά εσύ είσαι ζηλιάρα, δηλαδή έχεις τους κωδικούς του Messenger του πάνω.
1: Δεν έχει κωδικό στο Messenger, νομίζω.
0: Το έχει αφήσει ξεκλείδω, άρα έχει δεύτερο τηλέφωνο. Ναι, δεν εξηγείται. Λέει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς το κάνετε αυτό?
1: Δεν τις έχω ζητήσει. Έχει κωδικό το Messenger.
0: Δεν έχει, πώς μπαίνει στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου? Δεν έχει κωδικό εκεί.
1: Αυτό το τέτοιο.
0: Ναι, το από αυτό.
1: Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τα παιδιά και εγώ.
0: Άρα έχει δεύτερο τηλέφωνο. Εντάξει, οκ, έλα ρε. Και τα παιδιά, ρε. Φαντάζεσαι και εσύ φανταζόσουν ότι θα μπουν στο δωμάτιο. Μπαμπά! Να σου πω. Η κυρία που είναι. Όχι όπως η μαμά. Ποια είναι? Θα ήταν άσχημο.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Θα συζητάνε μαζί.
0: Σκέφτεσαι με όρους όλα ή τίποτα.
1: Αυτό είναι πολύ απόλυτο.
0: Όχι ρε γαμώτο, μην το κάνεις αυτό. Και το χειρότερο, αφού νιώθω άγχος, κάτι συμβαίνει.
1: Άγχος γιατί?
0: Γιατί στη όχι
1: σχέση.
0: Ναι, έχεις ένα άγχος και λες αφού εγώ αγχώνομαι. Δηλαδή, κάτι... να ας πούμε, θα έρθει τώρα.
1: Αγχώνομαι μόνιμα.
0: Μπράβο, άρα ο Πάνος έχει γκόμενο. Λογικό. Εγώ το βρίσκω απολύτως λογικό. Δεν είναι κάτι παράξενο.
1: Όλα στο ίδιο καταλήγουν. Για πες.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα? Τίποτα, το ξεπεράσαμε. Ήθελα να διαβάσω το άρθρο εδώ πέρα. Πάει και
1: καλά έκανες, ναι. Γιατί αυτά περιμέναμε. Το πρόγραμμα σήμερα έχει. Είναι Τετάρτη,
0: ναι.
1: Θα πάω αργά πιλάτες. Και αυτό, τίποτα άλλο.
0: Τι θα πας αργά? Θα περπατάς με βήμα πολύ μέχρι να πας να έχει κλείσει το τμήμα?
1: Αργά σε ώρα εννοώ. Αργά. Καλά, δεν είναι και πολύ αργά. 8 η ώρα ή 9 εκεί.
0: Ή 8 ή 9, δεν ξέρεις ακριβώς πότε θα πας. Και πόση ώρα κάνετε, πιλατεύεστε μέσα?
1: 8 με μία ώρα. Σήμερα μου αρέσει. Έλα. Το πρόγραμμα γιατί είναι βάρη.
0: Τι είναι?
1: Για να ξέρεις, είναι μυϊκή ενδυνάμωση.
0: Σηκώνεται η μία την άλλη.
1: Ναι, όχι ακριβώς.
0: Τι βαρύ.
1: Δεν είναι τόσο βαριά.
0: Η καθηγήτρια της Τετάρτης είναι.
1: Είναι και αυτή, ναι, και ποια δεν είναι.
0: Είναι σοβαρά, μπορώ να έρθω κι εγώ?
1: Ναι, σε έχω προσκαλέσει.
0: Ναι, θέλω να έρθω.
1: Έχουμε
0: πάμε...
1: και τη βολεϊμπολίστρια που σου είπα.
0: Σοβαρά.
1: 2 μέτρα εκεί.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, να πάμε να δω αυτή 2 μέτρα και να τη πω. Πού σου μωρή να πούμε? Εδώ, κοίτα. Το μεσογειακό, έτσι. Το ωραίο, το κακόμοιρο που προσπαθεί.
1: Έλα.
0: Ναι, γιατί αυτές δεν καταλαβαίνουν από προσπάθεια. Αυτές είναι γενετικά έτσι. Ενώ εσύ καταβάλεις υπερπροσπάθεια για να γίνεις έτσι, έχεις φάει τον αγλέωρα. Δεν είναι εύκολο αυτό να πούμε. Όχι σαν και αυτές που έχουν το μεταβολισμό που. Το βλέπεις τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Αυτές και αν έχουν στερηθεί.
0: Ναι, στερημένες είναι, παιδάκι.
1: Εγώ δεν έχω στερηθεί.
0: Ναι. Αυτές στερημένες, εσείς στερημένοι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε μαζί, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Έλα. Έλα, όποτε θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τα μέρη μας εδώ.
0: Ωραία.
1: Και.
0: Και θα πάμε, πρέπει να φοράω το ποδηλατικό ή να έρθω με σορτσάκι και τέτοια?
1: Και με βερμουδίτσα, μια χαρά θα είσαι.
0: Α,
1: όσοι άντρες έρχονται είναι με βερμουδίτσα.
0: Δεν φοράνε το κολάν αυτό που σκύβουν και φαίνεται ο ποπός τους?
1: Όχι, όχι, δεν έχω πετύχει κολάν.
0: Σοβαρά, ούτε στις κοπέλες?
1: Στις κοπέλες ναι, και τώρα που αρχίζει και η ζέστη.
0: Ναι, ναι. Θα μυρίζει μέσα, θα βγάζει αυτή την τζίκνα που βγάζει η γυναικεία μας καλύλα. Το ωραίο.
1: Όχι, δεν λέω, όχι, όχι, δεν μυρίζουμε.
0: Πώς δεν μυρίζετε? Έχει νεκρώσει το ιγμόριο από την υδροτήλα, τι?
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, έρχονται με τα μπουστάκια, με τα σορτσάκια, κολλά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, όλες εκεί.
0: Από την επόμενη Τετάρτη, να σου πω κάτι, γιατί κάθομαι μέσα τις Τετάρτες επίτηδες για να ακούω το Σταύρο να δω τι θα πει για μένα.
1: Εντάξει,
0: αλλά θα τα
1: θα
0: κόψω αυτά.
1: Θα έρθεις μετά στο σπίτι και θα ακούσουμε μαζί την εκπομπή μου.
0: Δεν θες, σιγά μην έρθω μετά να ακούσω αυτό. Αφού θα έχω δει τις άλλες με τα μπουστάκια. Θα έχω δουλειά για το σπίτι. Εύκολο. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθησες και εσύ σήμερα να πάει η συζήτηση να δούμε παρακάτω.
1: Να Ευχαριστώ και εγώ που με έφτιαξε και τη διάθεση.
0: Σου αφήνω εκεί πέρα με το. Φαντάζομαι είσαι με τη φόρμα, με κάποιο ξεήγκλωτο από πάνω που αφήνει τα στήθια σου πέρα δόθε να κουνιούνται στον αέρα. Στο σπίτι δεν είσαι?
1: Όχι, σήμερα φοράω κολάν. Είμαι έτοιμη για το απόγευμα.
0: Πάω να τελειώσω την εκπομπή για να σου στείλω πορνό μήνυμα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μην το πει στον πάνω όμως.
1: Όχι, του... όχι, μην το λες κι εσύ. Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Να το στείλει να βρει πάρκινγκ αυτός.
1: Κάπου εκεί είναι τώρα και η φυσιά κάπου.
0: Ναι, έχει κάτι πάρκινγκ εκεί, όπου θες να σου πω. Εγώ με κάτι μέρη, ωραία. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Τώρα σου στέλνω πορνό μήνυμα, αλλά να κλείσουμε την εκπομπή για να μην ακούσω Ελενός τρισάθιος και λυσσασμένος. Να, ο φίλος ο Αναστάσιος που λέει: Αλέξανδρε, έμαθα το σεξ χθες το βράδυ. Με άφησε η κοπέλα. Αυλόγυρος. Το πρόβλημα είναι ότι η κοπέλα έχει μουστάκια. Και εντωμεταξύ λέει πολύ σεξι φωνή τύπησα. Τώρα σε ποιον αναφέρεσαι? Προηγουμένως νομίζω μιλάγαμε με τον Κυριάκο. Όντως η τύπησα, αυτός ο Κυριάκος, έχει καταπληκτικά σεξι φωνή. Αλλά να μην το πούμε παρά έξω, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλο κόσμο. Είναι τίγκα. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, θα σου έχει δώσει ένα μαντίλι ότι είσαι δικός του. Κάτι τέτοια πραγματάκια κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμότο, και είχα σήμερα τίγκα εδώ η δισογραφία. Ήρθα να... Πότε θα τα προλάβω αυτά? Ρε Σταύρο, τι θα... να βάλουμε άλλες 7-8 ώρες να πούμε στην εκπομπή? Μία φορά θα το κάνουμε, μετά θα πεθάνουμε να πούμε και δεν θα ξανακάνουμε, αλλά θα είναι ωραίο. Για ούτρο. Κοίτα να δεις. Θα σας αφήσουμε. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Yes, yes. Royale Uni, deux points. Μην το ξεχνάτε, ειδικά το Roya και το Uni είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε αύριο στις 8 η ώρα το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας αφήνω. Σήμερα το βράδυ έχει. Τώρα δεν έχει τάκι νομίζω, δεν βγαίνει από τη Βιέννη γιατί τον έχουν πλακώσει εκεί στις σοκολάτες, τον καλύπτουν να πούμε και κάτι τέτοια πραγματάκια. Οπότε. Αύριο θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω κιόλας για να δούμε πώς είναι ο Ντουβρουτζάς εκεί πέρα που συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε το βράδυ στις 10 η ώρα θα έχει το Σταύρο. Έχει μια εκπομπή που τη λέει Κρίση Μέσης Ηλικίας. Ό,τι θυμάται, χαίρετε. Κάτι τέτοια πράγματα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Μπορεί σήμερα να βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει για ακόμα μία φορά με τα κερατάκια τζιτα κυρτά, τα ματάκια τζιτα μπιρμπιλωτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα να πηγαίνει πέρα δόθε τσι ο πλίτσετζι, να κάνουν βιούτσου βιούτσου βιούτσου στις μουχρίτσες, να σας κοιτάξει στα μάτια και να σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρτυρες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, από αυτούς που ξέρω εγώ είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Θα έχει κι άλλους, δεν τους ξέρω εγώ ακόμα. Ή δεν είναι μικρόφωνο αυτό?

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1. 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Athens Free Radio στους 98,1. Enjoy this trip.

0: kept it going till the sun fell down. You kept it going.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 7 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό είναι εμπιστευτικό για τον Νικόλα, γιατί ξέρω ότι του αρέσει ιδιαίτερα. Xenon Symphony, απευθείας από το 1984. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Πάνος Μπλάνος. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Και αυτό είναι εμπιστευτικό, ξέρετε. Νάσο, καλησπέρα.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Όπως ακριβώς τα είπαμε και χθες, σήμερα σε σχέση με προχθές είχαμε πτώση 1 βαθμού Κελσίου. 24 αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο, Πέμπτη να ξέρετε, θα έχουμε μια επιπλέον πτώση 2 βαθμών με ηλιοφάνεια. Και πάμε βεβαίως σε πιο

A Little Love on Me. Αυτή είναι η Delegation του 1979. Καλησπέρα Νικηφόρε, καλησπέρα Σούλα, καλησπέρα Σωτήριε, καλησπέρα Γιώργο Μολφέτα, καλησπέρα Δημήτρη από Χαλάνδρη, καλώς ήρθατε.

Σε εξαιρετική κατάσταση. Πέτρου Ράλι τα ίδια. Όδος Πειραιός. Ανέβασμα μέσα εκεί. Ανέβασμα Κηφισίας μέχρι το Μαρούσι εκεί. Μετά δυσκολεύει και εκεί το θέμα.

0: Έχετε παρατηρήσει εκεί στο μετρό αυτούς που τρέχουν? Τρέχουν παντού. Τρέχουν δηλαδή ακόμα και στις κυλιόμενες σκάλες ένα πράγμα.
1: Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες περιπτώσεις όμως. Να κάνει λάθος ο άλλος και να μπει στην λάθος πλατφόρμα. Αυτό έγινε σήμερα, να ξέρετε, στις 11:20 το πρωί στην Ομόνια. Τι έγινε λοιπόν, ένας άνδρας

μια πλευρά στην άλλη. Ναι, μέσα από τις ράγκες, ρε παιδί μου, πήδηξε κανονικά ο άνθρωπος και τι έγινε. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε αναστάτωση. Διεκόπη ηλεκτροδότηση της γραμμής 4. Οι σειρμοί περίμεναν στο διάστημα αυτό σταθμούς. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι έχω τώρα εδώ.

Καλέ μου φίλε Νικηφόρο, ούτε εγώ μπορώ να τους καταλάβω. Τρέχουν παντού. Συσκυλιόμενες, παντού τρέχουν. Ρε φίλε, πήγαινα από τις σκάλες κανονικές. Κατεχάκι εδώ διαβάζω και εκεί έχει πρόβλημα, να ξέρετε. Ο φίλος μου Γιώργος που τα στέλνει αυτά. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε και στέλνετε και τις διαδικτυακές σας καλησπέρες. Κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι.

Αυτό είναι την Grand του 1982 με το Electric Avenue. Σουηδία θα πάμε τώρα. Αναφορικά για ένα άρθρο που γράφει ο Economist, τα παιδιά λοιπόν εκεί ενθαρρύνονται να διαβάζουν καθημερινά. Τα βιβλία μεταφέρονται ακόμα και στο πάρκο κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, ενώ κάθε σχολική μέρα ξεκινά με 15 λεπτά ανάγνωσης μέσα στην τάξη. Κατά την παράδοση, παρά την παράδοση της Σουηδίας ως μία από τις πλέον εγγράμματες κοινωνίες παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια η χώρα παρουσιάζει πτώση στις επιδόσεις ανάγνωσης, αναφέρει ο Economist. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η βαθμολογία των Σουηδών μαθητών στην κατανόηση κειμένου μειώθηκε σημαντικά μέσα σε 4 χρόνια. Περίπου το 1/4 των μαθητών δυσκολεύεται πλέον να διαβάσει σωστά, γεγονός βεβαίως που προκαλεί ανησυχία στην πολιτική ηγεσία. Η Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης αποδίδει την εξέλιξη αυτή εν μέρη στην υπερβολική χρήση ψηφιακών εργαλείων, χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχει βεβαίως επαρκή απόδειξη ότι αυτά συμβάλλουν ουσιαστικά στη μάθηση. Η Υπουργός λοιπόν Ανώτατης Εκπαίδευσης επιδιώκει μια στροφή σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το σύνθημα από την οθόνη στο βιβλίο συνοψίζει τη στρατηγική της κυβέρνησης για περιορισμό της κρίσης υπολογιστών και tablets και την επιστροφή στο χαρτί και το μολύβι. Η τάση αυτή, γράφει ο Economist, δεν περιορίζεται μόνο στη Σουηδία, αλλά χώρες όπως η Φιλανδία και η Δανία, αν και πρωτοπόρες στη χρήση τεχνολογίας, προχωρούν σε ανάλογους περιορισμούς. Στη Φιλανδία, ας πούμε, έχουν επιβληθεί ήδη αυστηροί κανόνες για τη χρήση κινητών από μαθητές ηλικίας 7-16 ετών, ενώ η Δανία σχεδιάζει παρόμοια νομοθεσία που θα απαγορεύει τα κινητά και τα προσωπικά tablets στα σχολεία, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μάλιστα. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου το έχει ζητήσει. Καλησπέρα, Νάντια. Καλώς ήρθες.

0: Burn Rubber on Me του 1980 η Gaband. Καλώς όρισα τον συνάδελφο Σταματή Κατσαρόπουλο. Μην φύγετε, πάω σε ένα πολύ μικρό break και αμέσως μετά έρχομαι με ένα τραγούδι το οποίο είναι και αυτό εμπιστευτικό. Καλησπέρα Νίκ.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1, here, feel, enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Θεσσαλονίκη θα σας πάω τώρα. Για την πλατεία Αριστοτέλους, εκεί θα γεμίσει από άνδρες και γυναίκες χορευτές του Ζεϊμπέκικου, παρακαλώ. Σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Και σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την άνοια και την νόσο Αλσχάιμερ. Να σας πω ότι το προηγούμενο ρεκόρ Guinness το κατέχει η Κύπρος, με εκεί ήταν 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρύψει. Άλλωστε, όποιος επιθυμεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να λάβει μέρος, δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας χορευτής, καθώς η χορογραφία θα διδαχθεί από τον υπεύθυνο τμήματων χώρου και δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την διοργάνωση. Εμείς τώρα έχουμε μία καλή ζεμπεκιά να ακούσουμε.

0: Χθες είχαμε το μεταξύ και Eurovision, να ξέρετε. Ο δικός μας εκεί πέρασε αέρας, λέει, και θα πάει στον τελικό διαγωνισμού του τραγουδιού, του τραγουδιού της Eurovision. Θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 16 Πέμπτου. Τώρα να σας πω ότι με ενδιαφέρει. Άντε, θα σας το πω. Βεβαίως έχει και πολύ ωραίο στίχους ο δικός μας.
1: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

0: Αυτή είναι η Tears for Fears του 1983 με το Change. Μπαχάμες θα σας πάω τώρα. Εκεί υπάρχει ένα πρόσμενο εμπάργκο στο αλκοόλ, το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Χιλιάδες τουρίστες που βλέπουν τις διακοπές τους εκεί στην Καραϊβική να αλλάζουν χαρακτήρα. Λοιπόν, ο λόγος για την πρωτότυπη αυτή ποτό απαγόρευση είναι ότι υπάρχουν γενικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα, διεξήχθησαν μάλλον χθες. Οπότε υπήρχε η νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας που απαγορεύει τη διάθεση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Η είδηση αυτή, να ξέρετε, είχε προκαλέσει την οργή πολλών ταξιδιωτών. Αν το γνωρίζαμε, λέει, θα είχαμε επιλέξει διαφορετικό δρομολόγιο, έγραψε μια επιβάτηδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμαρτυρόμενη. Βεβαίως υπήρχε ένα παραθυράκι, να ξέρετε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Απαγορευόταν το αλκοόλ πάνω στο νησί. Δηλαδή μπορούσες να πάρεις, ας πούμε, να τα πίνεις μέσα στο κρασγερόπλιο, να νοικιάσεις κανένα θαλάσσιο ποδήλατο και να φαρμακώνεις εκεί απ' έξω.
1: Ένα καψούρι, δεν μου σε παρακαλώ.
2: Ας το καψούρι.

0: 1983, Give Me All Your Loving. Free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Και κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Europe! Τι ακούμε, παιχταρά μου?
1: Athens Free Radio στους 98,8.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Δύο λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 13 Μαΐου 1989. Εκεί συναντάμε τους Midnight Oil με το άλμπουμ Dust and Diesel, το οποίο σαν σήμερα ξαναμπαίνει στα βρετανικά άλμπουμ charts απευθείας στη θέση νούμερο 19. Βεβαίως το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1987 και μάλιστα είχε πάει νούμερο 19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 21 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι το περιοδικό Rolling Stone το ονόμασε

Το κουμπάκι της χρονομηχανής τώρα θα δείξει 13 Μαΐου του 1972. Η Deep Purple με το άλμπουμ Machine Head φτάνουν στο νούμερο 1 στα βρετανικά άλμπουμ charts. Να σας πω ότι νίκιασαν το κινητό στούντιο των Rolling Stone για τις ηχογραφήσεις και μάλιστα το στάθμευσαν έξω από το καζίνο του Μοντε Κάρλο. Το τραγούδι Smoke on the Water βεβαίως έγινε το massive hit, ας πούμε, του άλμπουμ του συγκεκριμένου. Βεβαίως είναι το άλμπουμ σταθμός των Deep Purple. Και μάλιστα το Machine Head έφτασε νούμερο 1 εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε Αυστραλία, Καναδά, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Δανία.

Μένουμε στις 13 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά θα πάμε αρκετά παλιά. Για την ακρίβεια στο 1966. Εκεί θα συναντήσουμε τους Strokes με το single Wild Thing, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 42. Έφτασε νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard, τελικά νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το single Wild Thing στη θέση 257 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μαΐου τώρα του 1966, σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν το single Painted Black. Το τραγούδι είναι από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath. Το έχουν γράψει ο Mick Jagger και ο Keith Richards.

0: Πάρα πολύ καλά, δεν φεύγουμε από τις 13 Μαΐου. Απλά τώρα θα μεταφερθούμε στο 1950, γιατί σαν σήμερα στο Μίτσιγκαν ήρθε στη ζωή ο Στίβι Γόντερ. Να σας πω ότι ο Στίβι Γόντερ γεννήθηκε τυφλός. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία στην ηλικία των 11 χρονών. Θεωρείται από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής. Έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες. Έχει κερδίσει συνολικά 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame και το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messengers of Peace.
1: On Depths, Panos Blanas.

Πάρα πολύ καλά. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 13 Μαΐου 1989. Εκεί θα συναντήσουμε τους Real Life με το single Send Me An Angel, το οποίο ξανακάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στη θέση νούμερο 72. Σας θυμίζω ότι η αυθεντική version, η πρώτη δηλαδή, είναι του 1983.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα θα πάμε στις 13 Μαΐου 1984. Σαν σήμερα η SOS Band με το σίγκλ Just Be Good To Me φτάνει στο νούμερο 20 στα βρετανικά charts. Η τελική κατάταξη που θα πάρουν εκεί είναι η θέση νούμερο 13. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά με εκστασιάζει.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτή είναι η εκδοχή του Dr. Feel Good στο See You Later Alligator του 86. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα. Βρισκόμαστε 36 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Στο μικρόφωνο και στη μουσική μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, είναι ο Πάνος Μπλάνας.

1990. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Κώστα, τον Ηλία, τη Μαρία, τη Γεωργία και βεβαίως όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας.

Ο συνονόματος μου Πάνος Βόλης θα έρθει σε λιγάκι στην παρέα μας. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο, μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2 ώρο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια, σε λίγο στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα σε όλους και όλες, Παναγιώτης Βόλης. Για άλλη μια Τετάρτη, εδώ Son Free, στους 98 και 1 για την Αθήνα. Και στο free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Με έναν Angel Express και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10 για να παίξουμε τα καλύτερα των 90's, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τις Τετάρτες. Μετά από μια ξέφρενη συναυλία το Σάββατο, ξέφρενη όμως, απίστευτο σοου, νομίζω ότι ο Σταύρος θα σας έκανε την καλύτερη ανάλυση. Είναι και πιο έμπειρος άλλωστε σε αυτά. Λοιπόν, Παναγιώτης Βόλης και Nines Express μέχρι και τις 10, παίζοντας τα καλύτερα των 90's και σήμερα. Την πρώτη ώρα λίγο πιο γαλάρα, τη δεύτερη ώρα ξέρετε λίγο πιο γιούρο. Και ξεκινάμε σηματάκι.
1: The 90's Express.
0: Και αυτό παίζει για το Σταύρο γιατί ξέρουμε ότι του αρέσει πάρα πολύ.

Και ο Σταύρος λοιπόν από ό,τι έμαθα σας έκανε πολύ καλή ανάλυση, οπότε... Τι άλλο να πούμε εμείς, πέρα από τις μικροδονήσεις που σημειώθηκαν.

αυτό λοιπόν το κομμάτι έγινε γνωστό, όπως και πάρα πολλά άλλα της εποχής, από τη γνωστή διαφήμιση. Με τα είδη ένδυσης. Ξέρετε τα γνωστά τζινάκια. Είχαν βγάλει επίσης και το Underwater Love, και για κάποιο λόγο το έχω ακούσει και παίζει πάλι σε μια διαφήμιση.

μάλλον οι δημιουργοί στερούνται δημιουργίας μάλλον. Λοιπόν, Free 981 Ninja Express, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ελπίζω να μην πίζατε στην κίνηση. Και σήμερα ήταν άλλη μια κακή μέρα.

σήμερα για κάποιο λόγο δεν... δεν τα βλέπω τα ντεξ πρόθυμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τους δώσουμε άλλη μια ευκαιρία βέβαια, πριν το γυρίσουμε στο non-stop απλά. Να τους δώσουμε μια...

Και αυτό είναι το How G. G. How G. How G. Black Machine, How G. Ετοιμαζόμαστε να βάλουμε ένα The Power, έτσι να μπούμε στο πνεύμα. How G. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στον Χριστόφορο. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Γιάννη. Βεβαίως καλησπέρα στον Σταύρο, το δικό μας.

μπαστά. Και όπως είπαμε σήμερα τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο θα παίξουμε λίγο χαουζάκι και λίγο κι άλλο χαουζάκι το δεύτερο ημίωρο, αλλά λίγο πιο γρήγορο χαουζάκι. Και θα κινηθούμε στα pop house όλη την πρώτη μας ώρα.

Και όπως όλα δείχνουν, κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Δεν προλαβαίνουν να παίξουν Daft Punk. Άλλη φορά, άλλη φορά.

2981 Nines Express. Σύντομο break, δεν πάτε πουθενά. Στα decks νομίζω συνήλθαν λίγο. Οκ, οκ. Καλά θα πάει αυτό μάλλον.

Πραγματικά λατρεύονταν οι ακροατές. Παρακολουθούν πότε παίζουν κομμάτια στην εκπομπή και πότε όχι. Ο Γιώργος λέει, Chris W, λέει, καιρό έχει να παίξει. Πραγματικά πολύ καιρό όμως. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στην Έφη. Ξεκινήσαμε όντως με Feel What You Want. Ενώ τώρα, αγαπημένος Pizza Man με το Tripping on Sunshine. Λοιπόν, είπαμε την πρώτη ώρα θα κινηθούμε τελικά σήμερα λίγο Euro, λίγο Pop. Βασικά όχι λίγο Euro, ψέματα. Λίγο Pop, λίγο House είπαμε. Το Euro δεν ξέρω πώς βγήκε, αλλά τέλος πάντων. Και περισσότερο House από ό,τι βλέπω τώρα τη λίστα μου. Τη δεύτερη ώρα όμως, τη δεύτερη ώρα, επειδή ερωτηθήκαμε και γι' αυτό, το τρίτο ημίωρο έχει αρκετή αποθηκούλα. Σε φάση που όταν έφτιαχνα το playlist, είχα ανοίξει ένα άλλο έτσι πιο περίεργο folder που δεν παίζει πάρα πολύ, έως καθόλου ίσως. Και έβαζα και λέω δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Πολλά πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου, κάτι έχω, δεν θα το πω όμως ακόμα. Εσείς απολαμβάνετε ωραίες μουσικές των Freeze 981 για την Αθήνα. Ελπίζω να μην πίζετε στην κίνηση. Το μόνο καλό που έχω εντοπίσει τώρα τελευταία είναι την ύπαρξη περισσότερων τροχονόμων, οι οποίοι σε κάποια κομβικά σημεία βοηθάνε πραγματικά. Και κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαν να το έχουν κάνει και πριν από 4-5 χρόνια αυτό, αλλά δεν έχει να λέει.

School, Meet Here at the Love Parade. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα στο πρόγραμμα να τελειώσω αυτό το ημίωρο με Billy Ray Martin. Αλλά μόλις τώρα μου ήρθε μια φλασιά, λέω, δεν πετάς και ένα καμασούτρα.

Οπότε μάλλον θα βάλουμε και ένα καμασούτρα. Και αν προλάβουμε θα βάλουμε και λίγο Billy Ray Martin. Lines Express, Παναγιώτης Βόλης, εδώ στον Free, σε 98 και είναι για την Αθήνα. Επικοινωνούμε μέσα από το social του σταθμού και επίσης στο www.free981.fm. Κουμπάκι πορτοκαλί, κάτω δεξιά κλπ.

Έτσι σφίνα, τουλάχιστον αφού την είχαμε στο playlist, μας έπαιζε κιόλας. Έτσι σας αφήνω για την πρώτη ώρα, Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Προφανώς η έκδοση είναι υπερχορταστική, αλλά δεν θα την ακούσουμε. Αλλά δύο λεπτά και θα τα προλάβουμε. Σύντομο break, επανερχόμεθα για δεύτερη ώρα, η οποία δεύτερη ώρα σήμερα, να ξέρετε, έχει πολύ αποθήκη. Έτσι, το τρίτο ημίωρο έχει αποθηκούλα. Οπότε προετοιμαστείτε καταλλήλως.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Euro Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, Παναγιώτης Βόλης, Nancy Express, εδώ στον Free, μέχρι και τις 10. Ξεκινήσαμε Call It Love, ενώ τώρα I've got the

Πραγματικά απίστευτο track και απίστευτο remix. Δεν περίμενα ότι θα υπάρξει καλύτερο remix από το original σε αυτό το track. Κι όμως. Πάμε σε αντικαπέλα τώρα.

Έτσι σας αφήνω μέχρι το τελευταίο μας break. Και με τι επιστρέφω, κάτσε να δούμε. Basic Elements, Touch. Λοιπόν, δεν πάτε πουθενά. Σύντομο break, τον ερχόμαστε. Και ελάχιστο.

στον Free Radio. The 90s Express. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

Τελευταίο ημίωρο στο Nines Express της Τετάρτης με τον Παναγιώτη Βόλη στα μικρόφωνα και το Mix. Ξεκινήσαμε με Blizzard. Για να δούμε τι θα βάλουμε στη συνέχεια. Όλα αυτά που ακούτε θα γίνουν μέχρι τις 10, γιατί μετά τις 10 έχουμε Σταύρο Μυστεγνιώτη και Midlife Crisis, ενώ ακριβώς στις 12 Αλέξανδρο Κοντόπουλο.

up to date. Groove is in the heart. Γαμώ το, βλέπω το χρόνο περνάει. Και εγώ είχα έτοιμα ακόμα 12. Bye. Κάτι έκανα λάθος χρόνος μάλλον πάλι. Οκ. Λοιπόν, να βάλουμε ένα Avine Stone.

αυτό. Αυτό παίζει για τη Δέσποινα, το είχε ζητήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Χάλιο αργά, αυτό δεν λένε. Λοιπόν, έχουμε περίπου 10 λεπτάκια. Οπότε έχουμε σίγουρα activate.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Γιατί σε λίγα λεπτάκια έρχεται ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω θα προλάβουμε να πάρουμε γεύση από...

Και από τις 8 λοιπόν, μέχρι τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν μαζί σας. Ευχαριστώ όλους και όλες για την επικοινωνία και την παρέα. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Εμείς ραντεβού πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσης μας ακολουθείτε και στο Mixcloud. Από ένα τίποτα άλλο, καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Και 7 ολόκληρα λεπτά μετά από τις 10. Άθεση Πυρίτου 98,1 για την Αθήνα. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και είμαι ο Σταύρος Μυστηριώτης και θα είμαι εδώ μέχρι τις 12.

Όχι, υπόσχομαι δεν πρόκειται να πω τίποτα για τη συναυλία που έγινε το Σάββατο. Όλα τα είπαμε τη Δευτέρα. Μου έρχονται διάφορα βέβαια μηνύματα, αλλά θα μείνω μουγκός για το συγκεκριμένο θέμα. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι άλλοι ειδικοί στην τηλεόραση που εγώ μπορώ να μείνω έτσι λίγο εκτός προσκηνίου. Εξάλλου το να ασχολούμαι με την συναυλία για άλλη μία μέρα είναι σαν να δίνω βάρος, δίνω στόχο, δίνω την προσοχή μου στο δέντρο και να χάνω το δάσος. Αυτή δεν είναι η cure. A forest.

Να σας πω την απόλυτη αλήθεια, έχω λίγο συγκλονιστεί από χθες από την είδηση με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Το ένα δυστυχώς τα κατάφερε και όλα αυτά γιατί είχαν την αμφιβολία στο αν θα καταφέρουν να φέρουν σωστά καλά αποτελέσματα από τις πανελλαδικές. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση των γονιών τους, να σας πω την αλήθεια, και πιστεύω κανένας από εσάς που μας ακούει αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Αυτή είναι η Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.

Η Σούξη και η Μπάνσις, The Passenger. Πώς να βάλεις ένα τραγούδι του Iggy Pop χωρίς να βάλεις Iggy Pop, έτσι. Τώρα με συγχωρείτε, γιατί να μην βάλω και Iggy Pop. Οκ, το Passenger είναι δικό του τραγούδι, αλλά και αυτό που ακούμε το τραγουδάει αυτή τη φορά ο ίδιος.

να ξεκινήσω σιγά σιγά τις καλησπέρες, γιατί δεν βλέπω να ξεπερδεύω γρήγορα. Καλησπέρα στο Γούδε Φρίγο, a.k.a. Αλέξανδρο Πέτρακα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στην Νάντια, στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Χρήστο, στη Μαρίτα, που Μαρίτα δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος για να ασχοληθεί με το Eurovision.

έπεσε από ό,τι καταλαβαίνετε λογοκρισία λόγω της αναφοράς μου στη Eurovision. Προφανώς δεν έχω δικαιώματα για την συγκεκριμένη διοργάνωση, ή απλά γιατί, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν είμαι ιδιαίτερα φαν τα τελευταία χρόνια. Το συζήτησα κάποια στιγμή, έχει λίγο ξεφύγει το θέμα, δεν είναι κάτι πια που με αφορά σαν ακροατή, να το πω, φαν της μουσικής, να το πω. Όπως και να έχει, επειδή το τραγούδι του Smiths λίγο βγήκε εκτός της όλης κατάστασης, θα κάνω το περίεργο, δηλαδή ποιο, θα βάλω δεύτερο τραγούδι των Smiths χωρίς να βάλω Smiths.

Η πρώτη επιτυχία που έκανε ο Γιάννης ο Μουτσόπουλος τον ανέλαβε την Warner από ό,τι μου γράφει. Καλησπέρα Γιάννη. Να θυμίσω ότι αύριο στις 10 εδώ στον Άμφες Free Radio θα είναι ο Γιάννης ο Μουτσόπουλος από τις Βρυξέλλες. Να ζητήσω μια χάρη. Ψάχνω να βρω κάτι και θα το πω από τον αέρα τι είναι αυτό που ψάχνω. Όχι όμως τώρα. Αυτή από την κυρία θα τη δούμε μαζί με το συγκρότημά της την Παρασκευή. Πού? Στο Λυκαβητό. Η συναυλία είναι sold out και αυτή εδώ είναι η Patti Smith.

Εκεί πατάω, να σας πω την αλήθεια. Και επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης έχει πολλά, έχει μεγάλη δισκοθήκη, σε αντίθεση με κάποιον που κάνει το πρωί 8 με 10 εδώ στον Φρικ, δεν λέω και σε ένα Αλέξανδρο, και κάποιον άλλο λέω. Ο Γιάννης λοιπόν ο Μουτσόπουλος, επειδή έχει απίστευτη δισκοθήκη και απίστευτες γνωριμίες και άκρες, είναι η τελευταία μου ελπίδα. Είμαστε στο 1996, κυκλοφορεί μια ταινία η οποία λέγεται The Long Kiss Goodnight. Πρωταγωνιστή η Τζίνα Ντέιβις, και αυτό γιατί το σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ρένι Χάλλιν, αν λέω σωστά το όνομά του, ο οποίος είναι ο σύζυγός της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στους τίτλους τέλους λοιπόν αυτής της ταινίας υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Υπάρχει μόνο ένα απόσπασμα στο τέλος της ταινίας, το οποίο είναι περίπου 1,5 λεπτό, και είναι αυτό εδώ.

Η κυρία λέγεται Tracy Bonham και το τραγούδι που ακούσαμε λεγόταν Free. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Κάποια στιγμή το 2017 είχε ανακοινώσει μέσα από τη σελίδα της στο Facebook ότι θα κυκλοφορήσει την έκδοση την οποία είχε, να το πω σε απλά ελληνικά, ρεμιξάρει για την ταινία. Δεν έγινε ποτέ. Τουλάχιστον δεν έφτασε ποτέ στα δικά μου χέρια. Όποιος λοιπόν εκεί έξω έχει μία εκδοχή που να ταιριάζει με αυτό που υπήρχε στην ταινία, εδώ είμαι.

τίποτα, είναι Charlatans. Θα μου επιτρέψετε να βάλω κανένα ελληνικούλι, έτσι? Δεν θα είναι το πρώτο αυτό που ακούμε από το Transistor. Και έχουμε και μία πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στο επόμενο, όμως, όχι σε αυτό εδώ.

Τους Crash Peanuts τους ακούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησαν ένα καινούριο τραγούδι, αυτό εδώ.

Αυτό που ακούσαμε είναι το ομότιτλο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 29. Στα φωνητικά είναι η Εύα Σταμάτη, αν διαβάζω σωστά. Και γιατί να μην διαβάζω θα μου πείτε, αλλά ναι. Λέγεται πρεσβειοποία, γι' αυτό το λέω. Να πω καλησπέρα στον Νικόλα, στον Μιχάλη, τη Σοφία, τη Δανάη, τον Πάνο, τον Ανδρέα και τον Αλέξανδρο, στα μέλη δηλαδή του συγκροτήματος που μόλις ακούσαμε. Περιμένω και τα υπόλοιπα τραγούδια από το άλμπουμ μέχρι το Μάιο, έτσι μέχρι το τέλος Μαΐου. Και επειδή δεν θα τα πάμε καλά, θα ξαναβάλω πάλι νέο ιστόκερα από την αρχή.

Και αυτοί οι Έλληνες, Χρήστο, να το πω λάθο το όνομα του συγκροτήματος, διόρθωσέ με, λέγεται Tide, διασκευάζουν εδώ David Bowie, Heroes.

Ο Χρήστος που ανέφερα πριν είναι ο Χρήστος ο Κατσιμάρης, που είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Και όχι, αυτό δεν είναι πρώτη μετάδοση, είναι δεύτερη. Πρώτη είχαμε πριν από 10 ημέρες.

Λοιπόν, έχω δύο βασικά. Έχω τη Μαρίτα και έχω τον Κωνσταντίνο Γεροντή, οι οποίοι μου λένε τι έγινε. Η Μεν Μαρίτα μου λέει πήγε Πέμπτη. Και ο Κωνσταντίνος μου λέει έκανε hijack στην εκπομπή σου ο Πέτρακας. Ο Γοδεφρίγωθης, είπαμε έτσι κι αλλιώς, έχει αλλάξει το όνομά του, κρύβεται. Λόγω Eurovision έχουν εξοκύλει γενικότερα και τους στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ο Χρήστος μου λέει το συγκρότημα λέγεται Τέιδε. Δεν ξέρω τι σημαίνει βασικά. Αλλά με έχετε μπερδέψει. Δηλαδή είναι κάτι σαν αυτό εδώ τώρα που ακούμε από τους... Λέγονται Κιν, λέγονται Κιάν. Εγώ Κιν τους ξέρω πάντως. Αγαπημένο. Από πλάκα πλάκα έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Παραπάνω ίσως. Somewhere only we know. Αυτή εδώ είναι η εξέντετη εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού και αυτή εδώ είναι η Κίνα.

που όλοι ξέρουμε. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Μου λέει ο Χρήστος ότι λέγεται Τέιδε, γιατί έτσι είναι το όνομα ενός ηφαιστείου που υπάρχει στις Κανάριες νήσους. Έχω πάει στις Κανάριες νήσους, στην Τενερίφη συγκεκριμένα. Για καλή μου τύχη δεν κατάλαβα ότι υπήρχε ηφαιστείο. Έχω χάσει και αεροπλάνο από εκεί.

Να θυμίσω ότι ακριβώς τα μεσάνυχτα εδώ στον Άφες Φιρέντιο θα έχουμε τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Δεν ξέρω τι θέμα θα έχει. Βάζω στοίχημα ότι ούτε ο ίδιος ξέρει τι θέμα θα έχει ακόμα. Έχω βέβαια κάποιες προτάσεις, αλλά σιγά μην και ασχοληθεί μαζί μου, τέλος πάντων.

13 Ιουνίου κάποιος εδώ πρωινός τύπος του σταθμού θα κάνει παράσταση. Απλά να πω ότι έχει δεσμευτεί ότι θα μου στείλει σποτάκι κάποια στιγμή. Λέω. Έχουμε πιάσει λίγο τα 90s τώρα στο τέλος.

Ένα πράγμα θα σας πω, ότι αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν από τη Σχόλ. Το συγκρότημα το οποίο είχε δημιουργήσει ουσιαστικά η Courtney Love, η σύζυγος του Kurt Cobain. Και να πω βασικά επίσης το κυριότερο της όλης της κατάστασης, το οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί θα συνειδητοποιήσετε όλοι πόσο έχουμε μεγαλώσει. Η κόρη του Kurt Cobain είναι 33 ετών. Ορίστε, ναι. Η Frances Bean Cobain είναι 33 ετών.

Εν τω μεταξύ βλέπω σχόλια που μου στέλνουν για αγώνα μπάσκετ, να υποθέσω. Οπότε σχετικό με το Rape Me. Αυτή δεν είναι η Pixies. Monkey Gone to Heaven. Έλα, γλιτώνετε. Σε περίπου ούτε καν 15 λεπτά από τώρα.

Από τα τελευταία ενημέρωση που έχω είναι 73-64. Εάν διαβάζω σωστά, χάνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εκθίαζε από ό,τι διάβαζα κάποια στιγμή ο πρόεδρος της ομάδας τον λογιστή, δικηγόρο, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς αυτός ο οποίος κατάφερε να το βάλει στο γήπεδο, από ό,τι έλεγε τουλάχιστον. Εκεί μπήκαμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίκρισμα στο αποτέλεσμα. Εκτός αν αλλάξει κάτι, έτσι. Στην τελική θα γίνει το συγκεκριμένο που γίνεται πάντα. Κάτι πάντα μας θέει. Something always wrong.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα πάντα ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και το Midlife Crisis της Τετάρτης. 13 Μαΐου σήμερα ήταν. Είναι μέχρι για άλλα 4 λεπτά περίπου. Ειλικρινά μπορώ να πω τώρα στο τέλος για άλλη μια φορά ότι έχω λίγο ισοπεδωθεί από την είδηση που διάβασα χθες με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Οπότε θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στη Στέλλα και στη Δανάη. Και είναι απλά υπόσχεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ακολουθεί η Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Μετά από ένα εκπληκτικό Σάββατο που πέρασαν οι περισσότεροι, έτσι, γιατί ξέρω ότι η μισή Ελλάδα βρισκόταν στους Μετάλλικα το Σάββατο, ξημέρωσε μια πολύ κακή εβδομάδα. Θα τα πούμε όλα, μείνετε εδώ, μέχρι τις 2 έχουμε μεγάλο ταξίδι και απόψε Αλεξάνδρος Κοντόπουλος στο μικρόφωνο και όχι μόνος φυσικά.

από πού να ξεκινήσουμε και από πού να σταματήσουμε, έτσι, δηλαδή... Ξεκίνημα εβδομάδας με το ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο, με το παλικαράκι που παραλίγο να σκοτωθεί από το σκάφος που τον χτύπησε. Είκοσι ετών παιδάκι τώρα και χάσε αρκετά μεγάλο μέρος του ποδιού του. Απίστευτα πράγματα. Για ένα παιχνίδι, έτσι, για ένα παιχνίδι όλα αυτά. Πήγε το παιδάκι να βγάλει μερικά χρήματα και έμεινε, τι να πω τώρα, μισός. Μακάρι να μην μείνει μισός ο άνθρωπος.

Χτες είχαμε τα κοριτσάκια που πήδηξαν από το νέκτο. Τραγικό. Καμιά φορά πιέζουν τα παιδιά τους κάποιοι να διαβάσουν, να μην παίξουν, να είναι όλη μέρα στο σπίτι κλεισμένα, αλλά ξέρουν, έχουν σκεφτεί ποτέ έτσι πώς νιώθουν τα παιδάκια. Πόσο δύσκολο να πεις στο παιδί, ο μπαμπάς θα σε αγαπάει ακόμα και αν δεν περάσεις, η μαμά θα σε αγαπάει και αν δεν περάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό, ρε παιδιά.

μαμά θα σε αγαπάει και αν δεν πέρασε εξετάσεις σου. Τι έγινε δηλαδή αν δεν πέρασε? Θα καεί το σύμπαν? Δεν πέρασε? Ωραία, εντάξει, δεν θα γίνεις επιστήμονας. Έγινε κάτι? Δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε πόσο ξέρετε είναι σήμερα υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι και πόσα βγάζουν γιατί είναι λίγοι? Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι κάποια παιδάκια νιώθουν πάρα πολύ πιεσμένα από τους γονείς τους. Εγώ ομολογώ ότι δεν διάβασα το γράμμα των κοριτσιών, γιατί δεν έχω το κουράγιο, δεν έχω την ψυχολογία να το διαβάσω. Και προτιμώ να ασχολούμαι με πιο χαλαρά πράγματα, για να μην έτσι βαραίνω τον εαυτό μου.

Οπότε αφήνουμε τα πολύ σοβαρά, γιατί μας στεναχωρούν ιδιαίτερα, και πάμε στα λιγότερο σοβαρά, που απλά μας εκνευρίζουν. Και φυσικά μιλάει για το ανεπανάληπτο κάζο του Παναθηναϊκού, που προηγήθηκε στη σειρά με τη Βαλένθια 2-0, πήρε τα δύο μάτς εκτός και όλοι θεώρησαν ότι είναι θέμα χρόνου. Είναι τυπικό πλέον το ζήτημα, δηλαδή ένα μάτς από τα δύο του ΆΚΑ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε το χαρακτήρα που έπρεπε. Δεν είχε την ομάδα που έπρεπε, έχασε και τα δύο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα ήταν αναγκασμένος να παίξει ένα τελικό μέσα στη Βαλένθια, μέσα στο φρούριο της Βαλένθια. Σε ένα πάρα πολύ εχθρικό κλίμα, απέναντι σε μια καλή ομάδα.

Λοιπόν, για την επικοινωνία μας υπάρχει η σελίδα μας. Μπαίνετε στο free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε ένα ειδικό πεδίο για τα δικά σας μηνύματα. free981.fm, εκεί μπαίνετε, κάτω δεξιά στέλνετε. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε, Κοντόπουλος με KONT και από το γραφείο του Simple Man.

Κοίτα, τώρα λίγο πολύ ήμασταν υποψιασμένοι μετά το τελευταίο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά λες εντάξει, Παναθηναϊκός είσαι, βαριά φανέλα, η άλλη είναι άπειρη. Ο Παναθηναϊκός με το πιστόλι στον κρόταφο παίζει πάντα καλύτερα, τα τελευταία χρόνια επί αταμά δηλαδή. Αλλά εντάξει, ο κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Λοιπόν, ανοίξαμε γραμμές, μπορείτε να καλέσετε κανονικά 690 90 70 401, καλείτε από Viber σε Viber, πάμε. Τι σας προβληματίζει τώρα, τι είδατε, τι θέλετε να σχολιάσουμε?

Το μόνο καλό νομίζω ότι είναι η ραγδαία αλλαγή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ελπίζω να επηρεάσει και την Αττική. Διότι σήμερα ξύμισα από τη ζέστη και δεν είναι ακόμα και καιρός για κλιματισμό, οπότε καταλαβαίνετε ότι ανοιχτά παράθυρα με τέτοια σκόνη με φασαρία είναι λίγο δύσκολο να κοιμηθείς, ειδικά αν κοιμάσαι και πρωί.

Λοιπόν, και πέρα από το κάζο του Παναθηναϊκού, έτσι, το βασικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει απόψε, έχω την αίσθηση ότι είναι η πτώση των δύο κοριτσιών από τον Νέκτο. Έτσι, είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, αλλά είναι κάτι που δείχνει την ψυχολογία κάποιων μικρών ανθρώπων, μικρών σε ηλικία ανθρώπων. Το ότι δεν έχουν πέσει κάποιοι άλλοι δεν σημαίνει ότι είναι και καλά. Έτσι.

Σημερινό θέμα λοιπόν, πιστεύετε ότι οι προσδοκίες από τα παιδιά είναι πολύ μεγάλες σε νεαρή ηλικία? Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει? Πιστεύετε ότι φταίει αυτό ή υπάρχει σε κάποιος υπερευαισθησία? Ξέρετε τι έζησα έτσι πριν από λίγες μέρες? Τι είδα? Ότι κάποια σχολεία που κάποτε ήταν ελεύθερα, ήταν δημόσια και ελεύθερα, πλέον δεν είναι. Και αναγκάζονται οι γονείς να στείλουν τα παιδιά σε πρότυπα. Τα πρότυπα όμως δεν είναι επεξεγέλασε. Για να μπεις πρέπει να περάσεις από εξετάσεις. Δηλαδή, 5η και 6η δημοτικού κάνεις φροντιστήριο για να μπεις στο γυμνάσιο σε ένα πρότυπο. Δηλαδή ένα παιδάκι στην 5η δημοτικού και στην 6η, που είναι πόσο, 10-11, που έχει τα αγγλικά του, έχει μια δραστηριότητα, πιθανότητα να έχει και μια δεύτερη γλώσσα, να μπει σε μια διαδικασία φροντιστηρίου και διαβάσματος και να λουστεί και μια αποτυχία. Έτσι, γιατί η αποτυχία είναι αποτυχία για ένα παιδί, αλλιώς βαραίνει η αποτυχία έναν μεγάλο και αλλιώς ένα πιτσιρίκι.

σημερινό θέμα λοιπόν της εκπομπής, οι προσδοκίες των γονιών, αν είναι πιο μεγάλες από όσο χρειάζεται. Σε σημείο που τα παιδιά να πιέζονται τόσο πολύ, είδατε τι έγινε. Πώς το σκέφτεστε, πώς το αφουγκράζεστε, δεν ξέρω αν είστε γονείς ή δεν είστε, εσείς πώς θα το κάνατε. Πώς βλέπετε τους γύρω σας, τους φίλους γονείς που έχετε.

Και ξέρετε τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έλεγε στο γράμμα το κοριτσάκι, μπαμπά, μαμά, 3 χρόνια. Νομίζω μαμά έλεγε, δεν θυμάμαι αν έλεγε μαμά ή μπαμπά. Έλεγε τέλος πάντων ότι περνάει 3 χρόνια φάση κατάθλιψης. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, έτσι. Δεν κάνω τον έξυπνο, αναρωτιέμαι όμως. Ο γονιός δεν καταλαβαίνει αν το παιδί του περνάει κάτι, μια δύσκολη φάση, δεν το καταλαβαίνει να το στηρίξει. Δεν ξέρω, μερικά παιδιά τα εσωτερικεύουν όλα και δεν μιλάνε. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα, αλλά... Το να γίνουμε λαϊκό δικαστήριο και να κατηγορούμε τους γονείς είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι έτσι. Βάζω τώρα εγώ το γράμμα, μπαμπά και μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε φάση κατάθλιψης και αυτός ο κόσμος, μάλιστα.

Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές από τώρα. 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber. Συζητάμε για ό,τι σας απασχολεί. Θα προτιμούσα να μιλήσουμε για αυτό που έγινε.

Εγώ μίλησα την επόμενη μέρα με ένα φίλο που έχει δύο κόρες και αυτός συγκλονισμένος με αυτό που έγινε και αυτό που μου είπε και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εγώ στην κόρη μου έχω πει, τις κόρες μου μάλλον έχω πει, εγώ θα σας αγαπάω, είτε περάσετε είτε όχι, δεν αλλάζει κάτι για μένα.

Τζορτζ Γεωργίου λέει, σκέφτομαι πως γίνεται όταν συμβαίνει κάτι θετικό, μετά συμβαίνει περισσότερα άσχημα. Πολλά άσχημα, έτσι, πολλά άσχημα. Μια μέρα πριν πάθει ο άνθρωπος το ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο, έτσι, 20 χρονών παιδί, 21 πόσο είναι το παλικαράκι, και του έκοψαν το πόδι.

πριν από 4-5 χρόνια έχει ξεχαστεί αυτό. Όταν ήταν στο παιχνίδι ο Μάριος Πρίαμος, ο Ιωαννίδης, αυτός που έχει πάει 2 φορές, είχε τρακάρει το λεωφορείο, το πούλμα που τους μετέφερε. Κάπου εκεί και στον Άγιο Δομήνικο ήταν και αυτό. Πας για να βγάλεις έτσι 5 δεκάρες και παραπάνω, γιατί τις χρειάζεσαι, δεν πας για πλάκα. Και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις.

Καλημέρα στον απογοητευμένο Κυριάκο. Λοιπόν, Κυριάκο, ναι, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Απογοητευμένος και εγώ από την ομάδα. Καλημέρα στον κύριο Τζόσμο Ολφέτα. Όπως καλημερίζει και όλη την παρέα μας.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πόπη.
1: Τι κάνεις, Αλέξανδρε?
0: Μαύρη εβδομάδα, Πόπη. Μαύρη εβδομάδα.
1: Μαύρη, ε.
0: Ξέρεις, τα αθλητικά είναι η μικρή χαρά σου.
1: Διέξοδο.
0: Η μικρή διέξοδο σου για να ξεχνάς έτσι κάτι πιο βάρη που μπορεί να σου έχει συμβεί. Που μπορεί να έχεις δει και να σε έχει ταράξει, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκινά εβδομάδα, βλέπεις το παιδάκι στον Άγιο Δομήνικο που του έκοψαν το πόδι, βλέπεις τα κοριτσάκια που πέφτουν από το μπαλκόνι και λες γιατί. Γιατί. Γιατί ο γονιός δεν κατάλαβε μάλλον τι γίνεται. Έτσι. Τα αγαπούσε, αλλά δεν κατάλαβε τι γίνεται. Έτσι. Και λες εντάξει, δεν πειράζει, λες. Θα δω το Παναθηναϊκό, θα πέσω Παναθηναϊκό, θα ξεχαστώ λιγάκι, ρε παιδί μου. Πας και εκεί. Τραπάτσο και εκεί, κακά, στραβά και ανάποδα. Έτσι. Να καλημερίσουμε τον Θοδωρή, φίλος, έτσι. Όχι ομοειδεάτης όμως, είναι κόκκινος Θοδωρής. Καλησπέρα Θοδωρή. Λοιπόν, όπως είχαμε πει στο Game 5, ένας από τους δύο, αν ξέφευγε, θα το έπαιρνε άνετα. Πιστεύω ότι λόγω εμπειρίας θα ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά ήταν η Βαλένθια. Για μένα το Παναθηναϊκό ήταν αστεία, όντως ήταν αστεία. Τώρα προβλέπω να έχουμε τη μεγαλύτερη μεταπόληση σιδηρίων ever. Looking for love, white snake. Εννοείται ότι θα παίξει. Αυτό θα γίνει τώρα. Τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών. Πού θα πάνε, Θοδωρή? Μάλλον σε εσάς. Εγώ θα έλεγα, πέρα από τη μεγαλύτερη μεταπόληση σιδηρίων ever, ήταν και το μεγαλύτερο μπασκετικό κάζο ομάδας ever στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Με τεράστια ευθύνη του προπονητή που θυμήθηκε, ας πούμε, παίχτες που όλη τη χρονιά τους είχε στα αζήτητα. Και τον δικαίωσε ο ένας από αυτούς, ο Δελιοπούλος. Αλλά αυτό κάτι λέει όμως. Τον θυμάται τώρα? Όλη τη χρονιά δηλαδή έκανε λάθος. Άστα. Άστα. Δεν ξέρω, εσύ χαίρεσαι? Αυτό θέλω να μου πεις. Ειλικρινά, δεν παρεξηγούμε. Εσύ χαίρεσαι τώρα? Αλήθεια. Πιστεύω ότι χαίρεσαι. Και δικαιολογημένα και καλά κάνεις και εγώ θα χαιρόμουν. Λοιπόν. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε ένα μήνυμα. Μισό λεπτάκι τώρα να το βρούμε. Πόπι, sorry που σε έχω στην αναμονή, αλλά έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Λοιπόν, να πάνε να πνιγούν όλοι. Δεν είναι κακό ούτε ένδειξη μίσους να πει σε κάποιον σε καταπιέζει να πάει να πνιγεί και ο παπάς και ο δάσκαλος και η μάνα σου και ο πατέρας σου. Αυτό το λέει ο Γιώργος. Μερικές φορές αυτό που οι άλλοι ονομάζουν ασέβεια είναι η πρώτη στιγμή που ένας άνθρωπος προσπαθεί να αναπνεύσει. Σωστό. Η ασέβεια του παιδιού είναι η στιγμή που θέλει να αναπνεύσει, που επιχειρεί να αναπνεύσει. Ζούμε μέσα σε μια εποχή που πουλάει τη φιλοδοξία σαν πνευματικότητα, σαν να είναι η ψυχή startup. Σαν να ήρθε στον κόσμο ελπής και πρέπει να κάνεις συνεχώς updates για να αξίζει να υπάρχεις. Συμφωνώ, συμφωνώ. Να είσαι φιλόδοξος. Τι έχουμε? Βάλε στόχους, γίνε καλύτερη εκδοχή σου, κέρδισε, εστίασε, μην μένεις πίσω και κάπου εκεί ο άνθρωπος πάβει να ζει και αρχίζει να μετριέται. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Μια ολοκληρή βιομηχανία από motivational ομιλητές, επαγγελματίες, πνευματικούς καθοδηγητές και κουρασμένους προφήτες της επιτυχίας. Επαναλαμβάνει το ίδιο μήνυμα, διαφορετικές λέξεις. Ότι δεν είσαι αρκετός όπως είσαι. Ότι πρέπει να αποδείξεις την αξία σου μέσα από επιδόσεις, στόχους, παραγωγικότητα, χρήματα, στάτους, αποδοχή. Ότι αν δεν φτάσεις ψηλά, κάτι πήγε λάθος με σένα. Μόνο που η φύση δεν γεννά μισούς ανθρώπους. Δεν γεννά λάθη που πρέπει να διορθωθούν μέσω σεμινάριων αυτοβελτίωσης και διαρκούς ψυχολογικής γυμναστικής. Ένα δέντρο δεν απολογείται επειδή δεν έγινε ψηλότερο από το διπλανό του. Ένα ποτάμι δεν ντρέπεται επειδή δεν κινείται πιο γρήγορα. Μόνο ο άνθρωπος μαθαίνει να αισθάνεται ανεπαρκής επειδή δεν έγινε προϊόν υψηλής απόδοσης. Και το πιο σκοτεινό είναι ότι αυτή η πίεση ντύθηκε με θετικότητα. Δεν σου λένε αξίζεις μόνο αν πετύχεις, σου λένε μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις με καλή πρόθεση. Ακούγεται όμορφο. Αλλά στο μυαλό ενός παιδιού μεταφράζεται ως: αν δεν γίνω κάτι μεγάλο, τότε φταίω εγώ. Και έτσι, παιδιά λυγίζουν πριν καν ζήσουν. Τρομοκρατούνται στην ιδέα ότι δεν θα φτάσουν στο επιθυμητό των γονιών τους, των γονιών της κοινωνίας ή της εικόνας που έχτισαν για τον εαυτό τους. Και αρχίζουν να πιστεύουν ότι η αποτυχία δεν είναι ένα γεγονός, είναι ταυτότητα. Και γίνεται η απόγνωση. όχι επειδή κάποιος έχασε ένα στόχο, αλλά επειδή έμαθε να συνδέει την ύπαρξή του με την επίδοση. Κανείς δεν λέει στα παιδιά ότι μπορείς να αποτύχεις και να παραμένεις πολύτιμος, ότι μπορείς να αλλάξεις δρόμο, ότι μπορείς να ζήσεις μια ήσυχη ζωή χωρίς να γίνεις κάποιος, ότι η ανθρώπινη αξία δεν είναι χρηματιστηριακό γράφημα. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανθρώπους. Το πιο μεγάλο παιχνίδι της κοινωνίας είναι ότι παίρνει δισεκατομμύρια μοναδικούς ανθρώπους και προσπαθεί να τους βάλει στην ίδια μεζούρα. Σαν να συγκρίνεις φωτιά με θάλασσα, δέντρο με κεραυνό, ποίημα με μηχανή. Ο κάθε άνθρωπος είναι ανεπανάληπτος, όχι σαν σύνθημα αυτοβοήθειας, αλλά κυριολεκτικά άλλο νευρικό σύστημα, άλλες εμπειρίες, άλλες πληγές, άλλος ρυθμός αντίληψης, άλλες ευαισθησίες. Άλλη ευαισθησία. Άλλος τρόπος να σκέφτεται, να δημιουργεί, να αντέχει. Κι όμως, από μικρή μπαίνουμε σε γραμμή παραγωγής. Σύγκρισης, βαθμοί, επίδοσης, χρήματα, εμφάνιση, κοινωνική αποδοχή, followers, καριέρα. Γιατί αν ένας άνθρωπος δει πραγματικά ότι γεννήθηκε ήδη ολόκληρος, τότε γίνεται πολύ δύσκολο για να τον χειριστείς μέσω φόβου, σύγκρισης και συνεχούς ανυπάργειες. Και αυτό δεν συμφέρει ιδιαίτερα μια κοινωνία που λειτουργεί με εξαντλημένους ανθρώπους που τρέχουν διαρκώς να αποδείξουν ότι αξίζουν να αγαπηθούν. Αυτό το λέει ο φίλος μας ο Γιώργος και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα του. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που περιγράφει ο Γιώργος. Πολύ γλαφυρά, πολύ έντονα εκεί που χρειάζεται. Είναι πολύ όμορφο το μήνυμα του. Δεν ξέρω να διαφωνείς σε κάτι, Πόπη.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Γενικά ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Νομίζω στο παρελθόν είχαμε αναφέρει κάποια θέματα σχετικά με τους γονείς και με την καθημερινότητα και με τις υποχρεώσεις και με το πόσο κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια. Εγώ θα το πάρω από την αρχή. Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό να γινόμαστε όλοι γονείς. Ας γίνονται γονείς αυτοί που μπορούν να αφιερώσουν και χρόνο στα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να μεγαλώνουν μόνο με υλικά αγαθά, μόνο με δραστηριότητες. Θέλουν αγάπη, θέλουν ασφάλεια. Κάποια στιγμή άκουσα από έναν ψυχολόγο ότι τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί διαμορφώνεται ουσιαστικά όλος ο χαρακτήρας του. Εάν ένα παιδί μεγαλώσει τα πρώτα 3 χρόνια σε άσχημο περιβάλλον, η συνέχεια της ζωής του είναι και αντίστοιχη. Εάν ένα παιδί τα πρώτα 3 χρόνια μεγαλώσει σε ένα όμορφο περιβάλλον, θα έχει μια καλή πορεία. Αυτό έχουν δείξει οι έρευνες.
0: Κάποιοι το υποτιμούν αυτό, διότι θεωρούν ότι είναι μωρά ακόμα και δεν καταλαβαίνουν.
1: Και ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα πρώτα 3 χρόνια ξέρεις που μεγαλώνουν τα παιδιά. Μεγαλώνουν σε παιδικό σταθμό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, που είναι λίγες αυτές, θα μεγαλώσουν με μία γιαγιά. Mm-hmm. Που εντάξει, θα πάρει αγάπη τη γιαγιά. Αλλά.
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι.
1: Πού είναι η ασφάλεια που θα σου δώσει.
0: Για να γίνω και ξεκάθαρο. Όταν δουλεύουν οι γονείς, τι μπορεί να γίνει? Δηλαδή, η γιαγιά είναι
1: να παίρνουν άδειες. Να παίρνουν άδειες.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι εύκολο για όλους να
1: το πέρασουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Παίρνουν μια άδεια της τάξης του ενός έτους, κάπου εκεί είναι τέλος πάντων. Στο δημόσιο τομέα, για ανατροφή παιδιού, μπορείς να πάρεις 2 χρόνια. 2 χρόνια να πάρει ο πατέρας. 2 χρόνια να πάρει η μητέρα. Τι έκανε τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής ενός παιδιού?
0: 2 χρόνια άνευ αποδοθούν η άδεια όμως. Κάτσε.
1: Ναι, προφανώς άνευ αποδοθούν.
0: Κάτσε, ρε Ποπή, ωραία τα λες, αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Γίνεται. Είναι εφικτό.
1: Παλιά γιατί βγαίναμε, Αλέξανδρε.
0: Είναι πολύ αντικειμενικές οι ανάγκες πλέον.
1: Θα σου πω γιατί βγαίναμε. Με πόσα ζευγάρια παπούτσια μεγάλωσες?
0: Εγώ είχα ένα ζευγάρι χιλικά παπούτσια.
1: Υπάρχει τώρα το ένα, αγιά σου, και μετά έπαιρνε το άλλο. Ξέρεις πόσα παπούτσια
0: έχω? Είχα ένα παιδί. Και τώρα ξέρεις πόσα έχω αθλητικά παπούτσια. Αθλητικά. Από τα άλλα έχω ένα. Καλό παπούτσι έχω ένα. Αθλητικά έχω 10, 12. Γιατί παίρνω 2 το χρόνο και δεν μου χαλάνε. Και τα τελευταία, και
1: εγώ θα πούλα το δικό μου παιδί, το οποίο θα έχει ένα για τη βόλτα του, ένα για την μπάλα του, ένα για το σχολείο, ένα για την πλατεία, και στην ντουλάπα έχει και κάμπα. Έχει, ναι, για όταν θα μεγαλώσει το πόδι του, το επόμενο, το μεθεπόμενο και ούτε καθεξής.
0: Εγώ όταν πήγαινα σχολείο είχα ένα παπούτσι, και όταν πήγαινα γυμνάσιο Λύκειο είχα τα παπούτσια του Magic, οι φίλοι μου είχαν, ξέρω εγώ, τα Jordan, δηλαδή ένα ζευγάρι είχαμε όμως. Είχαμε τα Pump, δηλαδή ένα ζευγάρι, δηλαδή το σκίζαμε.
1: Μεγαλώσαμε λιτά.
0: Το σκίζαμε το παπούτσι και παίρναμε άλλο. Όταν το σκίζαμε το παπούτσι όμως.
1: Ακριβώς. Εάν λοιπόν ένα παιδί δεν έχει 10 μπάλες στη ντουλάπα του, δεν έχει PlayStation, δεν έχει Xbox, δεν έχει ένα playroom με γεμάτο παιχνίδια, δεν έχει 5 δραστηριότητες. Οι 5 δραστηριότητες το χρόνο μπορεί να είναι και 3.000 ευρώ, αν τις βάλεις κάτω.
0: Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ, αλλά μισό λεπτάκι. Για να
1: λοιπόν,
0: θέλω να
1: σου πω όλα αυτά. Όλα αυτά όμως θα σου βγάλει έναν γονιό να μπορεί να μείνει σπίτι και τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού να μεγαλώσει σωστά όπως πρέπει, ναι, να του δώσει την οικογενειακή ασφάλεια που πρέπει.
0: Ο γονιός είναι πιο σημαντικός από τα παπούτσια, συμφωνώ, αλλά τι γίνεται. Έτσι, ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, έτσι, και το παιδάκι πλέον εύκολα μπορεί να ζηλέψει αυτό που έχει το άλλο παιδάκι. Έτσι, δηλαδή, αν ο ένας έχει ένα ποδήλατο, κάποιος δεν έχει ποδήλατο, έτσι, αν ο...
1: Ναι, αλλά ξέρεις που έχουμε καταλήξει,
0: να το πω αλλιώς,
1: Θα σου πω κάτι για το ποδήλατο.
0: Τώρα μαζεύουν κάρτες, έτσι, εμείς μαζεύαμε αυτοκόλλητα, αυτοί μαζεύουν κάρτες, έτσι. Αν ο γιος σου, λοιπόν, οι κάρτες κάνουν περίπου 1,5 ευρώ. Αν ο γιος σου δεν έχει κάρτα του 1,5 ευρώ, έτσι, και οι άλλοι παίρνουν, δεν θα αισθάνεται άσχημα που πάει, έχουν άλμπουμ, συμπληρώνουν και ο γιος σου δεν έχει κάρτες, δεν θα αισθανθεί κλειδίως όμως, εκείνη την ώρα.
1: Έχεις δίκιο. Θα εξηγήσω όμως το γιο μου εγώ, ότι είναι πολυτιμότερος ο χρόνος που περνάμε μαζί έξω παίζοντας, παρά να του αφήσω 5 φακελάκια και να κάτσει με την ταντά του.
0: Πόσο είναι ο γιος σου?
1: Ο γιος μου είναι 5,5.
0: Ωραία. Και στα 5,5 είναι ικανός να καταλάβει την πολυτιμότητα της παρέας του γονιού?
1: Φυσικά και είναι.
0: Είναι.
1: Φυσικά και είναι. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Τα παιδιά
1: είναι ικανός.
0: Τόσο...
1: Θα σου πω από μικρότερη ηλικία ένα παιδάκι τι είπε στη μαμά του. Μαμά, λέει, η καλύτερη μαμά. Τώρα είναι λες και βλέπω τα γενιά μου.
0: Περί αυτολογίες.
1: Η καλύτερη μαμά είναι η Πόπη. Γιατί είναι η καλύτερη μαμά η Πόπη? Γιατί δεν δουλεύει και κάθεται με το παιδί τα πρώτα χρόνια. Αυτό ακριβώς της είπε. Όταν έπιασα εγώ δουλειά, ξέρεις τι μου είπε ο γιος μου? Μαμά, σταμάτα να δουλεύεις. Αφού εγώ δουλεύω, του λέω, την ώρα που εσύ πλέον είσαι στο σχολείο. Τις ίδιες ώρες. Ναι, αλλά έχω και διακοπές. Και στις διακοπές δεν είσαι μαζί μου. Καταλαβαίνεις τι αντίληψη έχουν τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά πρόσχεια να σου πω τι γίνεται. Προφανώς δεν δουλεύει. Δηλαδή, αν με τη δουλειά σου του παίρνεις κάτι παραπάνω, έτσι, και έβλεπε κάτι διαφορετικό, θα ήταν αλλιώς. Δηλαδή δεν του έλειπε του γιου σου κάτι και του ήρθε με τη δουλειά. Οπότε κάτι του έλειψε με τη δουλειά σου, του γιου σου. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα παιδάκια βλέπουν τι στερούνται. Αυτό βλέπουν τα παιδάκια. Τον πατέρα του, τη μάνα του, το παιχνίδι του, το μπαλάκι του. Τα παιδιά αυτό αντιλαμβάνονται μόνο. Τι στερούνται. Χρόνο από το γονιό, ένα παιχνίδι που έχει άλλο και δεν έχει εκείνο. Αυτό καταλαβαίνει το παιδί μόνο. Τι άλλο θα καταλάβει ένα παιδί? Okay, εγώ το δέχομαι. Να πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, ότι είναι καλό να μεγαλώνουν τα παιδιά με τους γονείς τους. Αλλά δεν είναι εφικτό.
1: Ειδικά δεν είναι εφικτό, άλλο να σου πω
0: έτσι,
1: κάτι.
0: Γιατί μισό λεπτάκι. Το ενίκιο, έτσι, σε κάποιες περιοχές κοστίζει ένα χιλιάρικο. Δηλαδή, αν ο ένας γονιός παίρνει ένα χιλιάρικο, πώς θα βγει αν δεν δουλέψει ο άλλος? Δηλαδή, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Οπότε, η γιαγιά, γιατί και ο παιδικός θέλει λεφτά, η γιαγιά είναι μια λύση, μια ασφαλής λύση. Ναι, οκ, okay, η γιαγιά είναι λίγο δεκτική, είναι λίγο, δηλαδή, να φάει το παιδί και δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Ωραία, θα σου πω κάτι. Σε μια ιδανική κοινωνία, θα ήταν ωραίο να μπορεί ο γονιός να περνάει χρόνο μαζί του. Επειδή η κοινωνία μας ούτως ή άλλως δεν είναι ιδανική. Okay. Και, και εμείς οι ίδιοι δεν την έχουμε κάνει να είναι ιδανική.
0: Okay.
1: Γιατί, όπως προηγουμένως μου έλεγες, ένα παιδάκι θα έχει ένα ποδήλατο. θα ζηλέψει το παιδάκι σου, θα του πάρει και εσύ ποδήλατο. Ναι, αλλά γιατί να του πάρει ποδήλατο πέρυσι που κάνει 500 ευρώ και να μην του πάρει αυτό που κάνει 150.
0: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τώρα το παιδί. Ναι.
1: Όχι. Εγώ εκεί που μεγαλώνω, είναι πιο ωραίο και μουράτο να έχει το παιδάκι σου το γουμπ το ποδήλατο και όχι ένα κλεμόρ ποδήλατο. Λοιπόν, αυτό όμως θα το περάσει εσύ στο παιδί σου. Ότι η αξία είναι στον άνθρωπο, όχι σε αυτό που καβαλάει και κάνει βολτούλα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό, τώρα αυτό.
0: Αυτό είναι ευθύνη του γονιού. Συμφωνώ 100%.
1: Εντάξει. Οι γονείς όντως πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Θα γυρίσουν το απόγευμα. Γιατί να το πας μετά το απόγευμα το παιδί, όλες τις μέρες, μία δραστηριότητα.
0: Μαζί
1: και γιατί να μην περάσει ένα ποιοτικό χρόνο μαζί
0: σου. Μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου. Τα έχουν τρελάνει τα παιδιά. Τα έχουν τρελάνει. Δηλαδή, τη μία μέρα χορό, την άλλη μέρα κιθάρα, την άλλη μέρα αγγλικά, την άλλη μέρα γερμανικά και την άλλη μέρα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Δηλαδή, 5 μέρες.
1: Και τι κάνει μετά, το παιδί γεννάει σπίτι, μπάνιο, νάνι,
0: ύπνο.
1: Πόσο πέρασε.
0: Και πότε βλέπεις το παιδί, με το παιδί σου πότε έπαιξες.
1: Και πότε καταλαβαίνεις ότι έχει κατάθλιψη το παιδί σου, πότε το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα.
1: Και όταν ξαφνικά χάνεις το παιδί σου, τι καταλαβαίνεις.
0: Τίποτα. Τίποτα. Αυτή είναι και μια μόδα, έτσι, που δεν υπήρχε παλιά. Δηλαδή, όταν μεγάλωνα εγώ, κάναμε 2 ξένες γλώσσες και τίποτα άλλο. 2 γλώσσες. Τώρα πρέπει να κάνει και όργανο.
1: Και μία.
0: Μουσικό όργανο.
1: Και μία, μη σου πω.
0: Εντάξει, εγώ έκανα 2, οκ, okay, ναι, εντάξει. Και όργανο. Και άθλημα. Και 2 γλώσσες. Έτσι. Και πρόσεχε. Και πώς λέγονται αυτοί, όχι οι παιδοψυχολόγοι, αυτοί που οι επαγγελματίες όταν δεν μπορείς να μιλήσεις καλά, λογοθεραπευτές. Δηλαδή δεν μιλάει το παιδί στα 3, λογοθεραπευτή, κατευθείαν. Λογοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής.
0: Εργοθεραπευτής, κλπ. Δηλαδή και τι έγινε.
1: Από όλα έχει ο μπαξής.
0: Από όλα έχει. Δηλαδή. Οκ, okay, φτάνει. Νησάφη πια. Δεν γίνεται
1: ρε, το παιδί. Έχει θέματα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Γιατί δεν έχει ασχοληθεί μαζί του.
0: Η ουσία είναι ότι το παιδί σου δεν έχει χρόνο για ελεύθερο παιχνίδι και για σένα, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις ένα παιδί και να μην μπορείς να παίξεις 2 ώρες την εβδομάδα μαζί του. Είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα. Έχω φίλο που είχα στον πατέρα του πριν από 2 χρόνια, ο πατέρας του μεγάλος, έτσι. Και του λέω πώς αισθάνεσαι για αυτά. Μου λέει εντάξει, στεναχωρήθηκα για αυτά, ο πατέρας μου για αυτά ήταν για αυτά, αλλά έχω και μια πίκρα γιατί δεν τον έσαι όπως ήθελα. Τι εννοείς, του λέει αυτά. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια, όταν ήμουν πιτσιρικάς εκείνος νέος, δεν παίξαμε ποτέ μπάλα, ας πούμε. Δεν έχω παίξει ποτέ μπάλα με τον πατέρα μου, ας πούμε. Και μου το λέγει με παράπονο, ρε παιδί μου. Ο χαμός είναι χαμός, το αποδέχτηκε, έτσι, αλλά αυτό που δεν αποδέχτηκε ποτέ ήταν που δεν έπαιξε μπάλα με τον πατέρα του, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εικόνες μένουν στα παιδιά για πάντα. Να, ο Θοδωρής, ξέρω ότι παίζει μπάλα με τα παιδιά. Το ξέρω αυτό. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ ώρα. Εντάξει, θα μου πεις ο Θοδωρής γυμνάζεται. Και εσύ που δεν γυμνάζεσαι...
1: Ευκαιρία να
0: γυμναστείς. Κάνε κάτι, μια προσπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Δεν πήρε. Ας πας να κάτσεις για έναν καφέ.
0: Κάτσε τέρμα, ρε παιδί μου. Κάτσε τέρμα. Κάνε το τζολάκι. Τι να πω. Εντάξει, η ουσία είναι αυτό που λες όμως, ότι δημιουργείται ένα χάος.
1: Ο λίγος χρόνος που μας απομένει να είναι ποιοτικός, να μην είναι στο κινητό, καλός, κακός, εγώ το έχω δει πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, προτιμάει ένας γονιός να κάθεται στο κινητό εκεί να χαζεύει ίντερνετ και τα σχετικά. Ασχολήσου λίγο με το παιδί σου.
0: Ο Σταύρος συμφωνεί μαζί σου. Το παιδί καταλαβαίνει τα πάντα. Εμείς ξεχνάμε τι καταλαβαίναμε όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία. Σωστό.
1: Ισχύει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Σταύρο. Κρίνω εξιδίων τα λότρια. Σε αυτή την ηλικία δεν καταλάβαινα αυτά που κατάλαβα μετά για την ηλικία. Δηλαδή, όταν ήμουν 6, συνέβαιναν πράγματα που τα κατάλαβα στα 10 και στα 12. Λέω, τότε δεν έπαιρνα χαμπάρι τίποτα. Πού ζούσα.
1: Κοίταξε, άκου να δεις. Και εγώ το έχω πάθει αυτό που λες. Έβλεπα σκηνές, άκουγα σε μικρή ηλικία και τα αντιλήφθηκα στα 15, τι έβλεπα και τι άκουγα. Αλλά που καταλήγουμε, ότι αυτά είχαν αποτυπωθεί στη μνήμη σου.
0: Είχαν αποτυπωθεί, μπορεί ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό. Αλλά είχαν αποτυπωθεί στη μνήμη σου.
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να κάνεις καλή ανάγνωση, αλλά τα έχεις αποτυπώσει το μυαλό σου και κάποια στιγμή θα κάνεις και τη σωστή ανάγνωση. Έτσι είναι.
1: Ισχύει. Ισχύει αυτό, ναι.
0: Πόψη, ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Καλημέρα στον Δημήτρη από Χαλάνδρη. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. free981.fm. Εκεί μπαίνετε, κάτω δεξιά θα βρείτε ειδικό πεδίο για τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να καλείτε στο 690-90-70-401 από Viber σε Viber. 690-90-70-401.

0: συζητάμε κυρίως για τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς από τα παιδιά τους. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι επειδή τα παιδιά καθρεπτίζουν συμπεριφορές, καλό είναι να μην μας βλέπουν να λιώνουμε στο κινητό. Πολύ σωστό. Επίσης, δεν μπορείς να λες στο παιδί, διάβασε, ενώ σχαζεύεις το κινητό στην τηλεόραση. Ισχύει αυτό που λες. Ή δεν μπορεί να λες, ας πούμε, στο παιδί, κάνε γυμναστική, παίξε μπάλα. Γιατί έχω ένα φίλο, έτσι, που προσπαθεί να κάνει. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Γεια σου, Άλεξ, καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κυριάκο, με την κλειστή σου φωνή.
1: Είμαι μια κατάσταση όπως είχε η ταινία του Γιανακόπουλου, που κλείνουν μπατζούρια, κλείνουν φώτα, κλείνουν όλα. Κάπως έτσι είμαι και εγώ.
0: Από το Σάββατο είσαι έτσι, από τους Μετάλλικα.
1: Η φωνή είναι από τους Μετάλλικα. Τα μαύρα πανιά και τα κλειστά μπατζούρια είναι από σήμερα.
0: Η φωνή είναι από τους Μετάλλικα, η ψυχολογία είναι από τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Αλέξανδρε, ναι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Επειδή είπες ότι θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό, έτσι, και γι' αυτό, για όλα. Για την επικαιρότητα μιλάμε σήμερα.
1: Για την επικαιρότητα. Mm-hmm. Να ξεκινήσω με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: να σου πω την αλήθεια, θέλω να με... Εχμηρός, καυστικός.
0: Τι έφταξε ρε εσύ, Κυριάκο? Είδες και τα πέντε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είδες όλα τα μάτς τη χρονιά που πέρασε. Τι έφταξε
1: η μία λέξη που μου έρθει στο μυαλό είναι ξεφτύλα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να διοργανώνεται κάτι στην έδρα σου, mm-hmm, και να μην έχεις ένα πλάνο, ένα στόχο, ένα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή θεωρώ επιτυχία που πήγαμε στα play-off.
0: Ναι. Ήταν δεν ξέρω, πάρα πολύ κακός ο σχεδιασμός.
1: Είναι ένας σχεδιασμός, τώρα δεν ξέρω. Είναι κακό το προπονητικό team. Είναι κακό το...
0: Ο σχεδιασμός ήταν κακό σίγουρα, έτσι.
1: Με χάλασαν πολλά πράγματα. Και σήμερα με χάλασαν πολλά πράγματα.
0: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, έτσι, από ένα προπονητή, είναι να ακυρώνει τους παίκτες. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Στο ημίχρονο προπονητής έκανε δήλωση ότι με το Σόρτς παίζουμε με τέσσερις παίκτες.
1: Ναι, και...
0: Και εντάξει, κάθε φορά που γίνεται κάτι, βγάζει τη σέντρα τους παίκτες του. Όχι.
1: Είναι σέντρα και είναι πάντα... Όχι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Ωραία, φταίνε κάποιοι άλλοι. Εξωαγωνιστικά, δεν ξέρω, διοίκηση δεν τα κατάφερε να κάνει κάτι. Εσύ τι κάνεις?
0: Τίποτα.
1: Εσύ τι κάνεις? Βλέπεις σήμερα, βλέπεις δύο άτομα σου κυριαρχούν στα rebound. Γιατί δεν τους βάζεις? Βλέπεις ένα παίχτη ο οποίος είναι ο τέλειος μπουκαδόρος μέσα. Βλέπεις έναν Kendrick Nunn ο οποίος έχει 6-7 λάθη.
0: Ο οποίος τον Λιόπουλος τον εξέθεσε
1: μέσα στον αγώνα.
0: Τον εξέθεσε. Ο Λιόπουλος τον εξέθεσε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: μιλάς για τον Λιόπουλος. Τον εξέθεσε.
0: Στο πιο κρίσιμο μάτς μέσα στη χρονιά. Θυμήθηκε ένα παίχτη που έχει βάλει σε τρία μάτς στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Και πάλι ήταν παρόν.
0: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν Έλληνες μέσα που πιστεύουν, έχουν κάτι που αντιλαμβάνονται αλλιώς το παιχνίδι, που πιστεύουν στη φανέλα, που στην ομάδα που παίζουν. Δεν ξέρω, οι άλλοι είναι επαγγελματίες, κοιτάνε μόνο άλλα πράγματα, τις εκδρομές, τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Οι Αμερικάνοι μπασκετμπολίστες, οι περισσότεροι Αμερικάνοι μπασκετμπολίστες, είναι κάπως χαλαροί, γιατί έτσι έχουν μάθει να είναι. Δηλαδή βλέπεις και στο NBA, εκεί που πραγματικά έτσι παίζουν τις σκληρές άμυνες, είναι στα play-off. Έτσι, όχι ότι δεν μπορούν να παίξουν και σε άλλα παιχνίδια, αλλά είναι φανερό, έτσι, ότι οι Αμερικάνοι μπασκετμπολίστες επιλέγουν παιχνίδια για να παίξουν. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Έτσι, ακόμα. Ωραία. Και ο Χέις
1: δεν ξέρω πώς.
0: Επιλέγει μάτς, Αμερικάνοι... είναι ξεκάθαρο. Επιλέγει μάτς.
1: Ποιος?
0: Σήμερα ο Χέις επιλέγει παιχνίδια για να παίξει.
1: Ωραία. Ξέρω, επιλέγει παιχνίδια.
0: Ο Έλληνας δεν επιλέγει παιχνίδια. Παίζει γιατί καταλαβαίνει τη σημασία ενός μάτς. Το ότι δεν παίζει καλά κάποιες φορές δεν σημαίνει ότι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έτσι. Οι Αμερικάνοι μπασκετβολίστες επιλέγουν παιχνίδια. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία, το μενταλιτέ τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι χαλαρή.
1: Συμφωνώ. Και έχουμε έναν Αμερικάνο παίχτη, ο οποίος είναι κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και αποφάσισε να κρυφτεί σε αυτή τη σειρά.
0: Ναι. Εγώ έχω να πω ότι δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Έτσι. Τον έχουν μάθει, τον εκνευρίζουν.
1: Έχει ασυλία, έχει υπογράψει ότι πρέπει να παίζει τόσα λεπτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω.
1: Όλοι οι άλλοι φταίνε. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουνα. Δεν είμαι προπονητής του πληκτρολογίου, αλλά όταν ένας παίκτης κάνει 6, 7, 8 λάθη συνεχόμενα.
0: Ναι, πρέπει να βγει.
1: Τα 6 λάθη μεταφράζονται μπασκετικά
0: σε 12 πόντους. Έτσι ακριβώς.
1: Είναι οι 12 πόντοι, είσαι 2 πόντους πίσω. Δηλαδή, αν βάλεις. και δεν θέλω να σχολιάσω τώρα κάτι ότι ένας παίκτης παίρνει 4 εκατομμύρια και μου βαράει, δεν ακουμπάει καν η μπασκέτα. Mm-hmm. Η μπάλα την μπασκέτα. Ή χάνει βολές. Mm-hmm. Μου φαίνονται απερίγραπτα πράγματα, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το φοβερό στην όλη υπόθεση? Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα για να έρθει το Final Four εδώ, στο σπίτι του. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να έρθει εδώ το Final Four. Θυμάσαι, έκανε τα πάντα για να μην έρθει. Και τελικά ο Ολυμπιακός θα είναι ευνοημένος της ιστορίας, γιατί θα πάρει και τα εστρία του Παναθηναϊκού πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Εντάξει,
1: όλα λάθος.
0: Όχι, να συμβεί στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι να κάνεις όμως. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο αθλητισμός έχει και χαρές και λύπες. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού είναι δικαίος. Είναι δικαίος.
1: Ναι, όχι, δεν το συζητώ. 100%. 100%.
0: Το αν διατησία τον αδίκησε για αυτά είναι άλλο θέμα. Ο αποκλεισμός είναι δικαίος όμως. Είναι δικαίος.
1: Είναι 100% δίκαιο.
0: Είχε πολύ κακή
1: δεν το
0: εικόνα.
1: Δέχομαι να είσαι 2-0 μπροστά.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι.
0: Ούτε εγώ. Είσαι μεγάλη ομάδα, έχεις βαριά φανέλα. Πας, παίρνεις μια νίκη στις 2.
1: 100% δίκαιος. Προχωράει η Βαλένθια. Τέλος.
0: Ναι, τέλος. Και τώρα με ποια ομάδα είσαι στο Final Four? Βαλένθια.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Τι θα είσαι?
1: Σίγουρα μπορώ να αποκλείσω 2 ομάδες που δεν είμαι.
0: Ωραία. Φενέρ δεν είσαι.
1: Τι πες?
0: Φενέρ είσαι τώρα, τι είσαι, λόγος άρας.
1: Είμαι.
0: Κοίτα, ξέρω ότι δεν είσαι Ολυμπιακός. Το ξέρω αυτό. Ολυμπιακός δεν είσαι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ολυμπιακός δεν είμαι.
0: Ρεάλ
1: δεν είμαι.
0: Ρεάλ δεν είσαι, ναι.
1: Μένω άλλες 2. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ποιος και τι και πώς τώρα.
0: Ισπανικό εμφύλιο δηλαδή έχουμε, από ό,τι κατάλαβες.
1: Έχουν ένα ισπανικό, ναι, εμφύλιο.
0: Αν σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι η Βαλένθια στο Final Four, θα γέλαγες.
1: Εννοείται.
0: Θα γέλαγες.
1: Δεν θα το πίστευα.
0: Δεν θα το πίστευες. Ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός και θα είναι η Βαλένθια, θα σου έλεγα. Θα βάζεις στοίχημα 1000 ευρώ για πλάκα, ας πούμε. Θα βάζεις.
1: Και είναι τρομερή ευκαιρία που δεν παίζει και ο Ταβάρες, δεν παίζει και ο άλλος ψηλός από τη Βαλένθια που έχουν και αυτοί προβλήματα. Από τη Ρεάλ που έχουν προβλήματα και δεν είμαστε εμείς εκεί. Mm-hmm.
0: Έτσι είναι. Ήταν μοναδική ευκαιρία για να πάρεις το Παναθηναϊκό στο τελικό. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν. Και για αυτούς που παίζουν στοίχημα χοντρά λεφτά, καλό είναι να μην έχουν τίποτα σίγουρο. Στο στοίχημα δεν είναι τίποτα σίγουρο και έτσι κλείνουν σπίτια. Αυτά σίγουρα. Παιδιά, μην έχετε τίποτα σίγουρο στο στοίχημα. Και όσοι παίζετε, να παίζετε από αυτά που σας περισσεύουν. Αυτή είναι η
1: σίγουρη. Παίζεις όσο αντέχει η τσέπη σου. Αν παίζεις παραπάνω.
0: Σίγουρο, εντάξει. Στο στοίχημα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Για πες μου για τα κορίτσια, ρε Κυριάκο.
1: Για τα κορίτσια λες, για αυτό που συνέβη.
0: Ναι. Πειρέχεις και 2 κορίτσια εσύ. Σίγουρα το θέμα σ' άγγιξε.
1: Γενικά,
0: πολύ.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ας πούμε. Δεν έχει σημερώσει, ας πούμε, η Πέμπτη. Mm-hmm. Και δεν έχω ακούσει ένα καλό νέο. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Δεν έχω ακούσει ένα καλό. Είτε αυτό είναι κάποιο παιδί που ακροτηριάστηκε, είτε κάποιο παιδί που αυτοκτόνησε, είτε κάτι που συνέβη εδώ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. Δεν έχω ακούσει κάτι καλό και με σοκάρει πάρα πολύ. Όσο για αυτό το που λες, ρε παιδί μου, δηλαδή, κορίτσια, έχω προσπαθήσει να πω στα δικά μου τα παιδιά ότι...
0: Η πρώτη σου αντίδραση μόλις το άκουσες ήταν να μιλήσεις στα παιδιά σου προφανώς, έτσι. Δεν ήταν αυτή η πρώτη σου κίνηση?
1: Η πρώτη μου κίνηση ήταν κλείσε τα βιβλία και πάμε στο πάρκο να παίξουμε. Και σήμερα είχαμε πάει να παίξουμε. Αυτό ήτανε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, είναι βαρύ. Είναι βαρύ το κλίμα, είναι βαρύ όλο.
0: Πάρα πολύ βαρύ. Βαρύ μόνο.
1: Ξέρεις τι συνέβη? Πιο σε κάποια παρέλαση μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ξέρω εγώ, στενοχωρήθηκα γιατί δεν πήγα, ξέρω εγώ, παραστάτης και δεν ήμουν καλή μαθήτρια και δεν είμαι παραστάτης και είμαι, ξέρω εγώ, στην πρώτη ή δεύτερη σειρά. Της είπα ότι δεν με νοιάζει σε ποια σειρά θα είσαι, δεν με νοιάζει αν θα κρατάς την ταμπέλα, τη σημαία, αν θα είσαι πρώτη σειρά, τελευταία. Εγώ θα έρθω για σένα, να δω εσένα. Δεν με νοιάζει αν θα μου φέρεις α βαθμό, β βαθμό, αν θα μου φέρεις 20, αν θα μου φέρεις 10. Ο μπαμπάς είναι εδώ για να σε αγαπάει. Δεν είναι μπαμπούλας, δεν είναι...
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Είναι τόσο απλό να το κάνεις και πολλές φορές δεν το κάνει κάποιος, ρε παιδί μου. Είναι τόσο απλό για να το πεις, ακούγεται τόσο απλό και τόσο όμορφο και κάποιοι δεν το κάνουν. Όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά τους, γιατί δεν το καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη. Έτσι. Και να στο γενικεύσω κιόλα στο θέμα, ακόμα και οι μεγαλύτεροι έχουν ανάγκη να ακούνε ένα καλό λόγο. Νομίζουν κάποιοι ότι επειδή μεγαλώνουμε δεν έχουμε ανάγκη ένα καλό λόγο. Δεν είναι έτσι. Απλά επειδή είμαστε πιο μεγάλοι διαχειριζόμαστε διαφορετικά τη λύπη μας. Έτσι. Ένα παιδί είναι πιο ευάλωτο. Πολύ πιο ευάλωτο. Και είδες τι έγινε. Γιατί και εσύ και εγώ και όλοι μας, έτσι, στα 16-17, είτε από κάποια αποτυχία στο σχολείο, είτε από κάποια ερωτική απογοήτευση λίγο πιο μετά, έχουμε γίνει χάλια. Έχουμε κλειστεί στο σπίτι μας και δεν έχουμε όρεξη να σηκώσουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε όρεξη να δούμε κανέναν. Έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω περάσει αυτό, ας πούμε, στα 17-18, να μην θέλω να κάνω τίποτα μια μέρα. Μου έχει συμβεί, δηλαδή, δεν είναι... Και μία και δύο φορές. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει. Το θέμα είναι εκεί να καταλάβει ο γονιός ότι το παιδί θέλει στήριξη. Και η στήριξη δεν είναι οικονομική, που νομίζουν κάποιοι.
1: Όχι, είναι να είσαι παρόν σε πολλές καταστάσεις.
0: Έτσι. Δηλαδή κάποιοι γονείς έχουν γίνει έτσι τόσο μπαμπούλες που το παιδί μπορεί να τους μιλήσει μετά. Δηλαδή όταν είσαι στο παιδί μη, αυτό, θα κάνεις αυτό, εκείνο το άλλο, μην περιμένεις το παιδί να σου μιλήσει αν έχει ένα πρόβλημα μετά. Γιατί έχεις απόσταση μετά. Δηλαδή εγώ δεν λέω να παίζετε σφαλιάρες, γιατί και αυτό είναι κακό. Δηλαδή και το παιδί αν νομίζω ότι είσαι φίλος του, θα σε καρπαζώνει μετά. Και αυτό είναι κακό. Αλλά πρέπει να βρεις μια άμεση λύση. Θα σε καρπαζώνει μετά. Και αυτό είναι κακό. Αλλά πρέπει να βρεις μια άμεση λύση. Να έχεις μια φιλική, ωραία επαφή.

0: είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι, γιατί αυτό έχει γίνει, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι γονιός, ότι είναι ένας δρόμος ότι πρέπει να το κάνεις για να πετύχεις, αλλιώς θα αποτύχεις. Και υπάρχει, δηλαδή να σου πω αλλιώς, είναι αυτό που λέγανε, ρε παιδί μου, εγώ στα νιάτα μου έστειβα την πέτρα.
1: Την πέτρα, ξέρω, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι που λένε συνήθως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή η σύγκριση δεν ωφελεί σε κάτι.
0: Ναι, όχι, έτσι, δεν ωφελεί σε
1: κάτι. Δεν ωφελεί σε κάτι. Σε άλλο χαρακτήρα εσύ και άλλο χαρακτήρα είναι ο γιο σου και η κόρη σου.
0: Του είπα σήμερα, κλείσε τα βιβλία όπως είμαστε και πάμε να παίξουμε.
1: Αυτό το κομμάτι ποιος το έλεγε, ρε Κυριακό? Κλείσε τα βιβλία, πέτα τα βιβλία, πάμε παραλία. Ποιος το έλεγε αυτό το κομμάτι? Κλείσε τα βιβλία, πάμε παραλία. Δεν το θυμάμαι, έχω τώρα κενό μνήμης. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, ασήμαντο.
0: Ο Καμπριολέ, πώς τον λένε. Ο Καμπριολέ.
1: Ο Βασιλείου. Λέζαν αυτό. Μπορεί. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Βασιλείου, έχω την εντύπωση ότι ήταν και κιθαρίστας των... Όχι κιθαρίστας. Είχε παίξει κιθάρα στους. Ελαντέ, στους, ένα μεγάλο ξένο ροκ συγκρότημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι Σκόρπιονς, τέτοιου βεληνικού.
1: Ο Βασιλείου τώρα.
0: Ο Βασιλείου, ναι.
1: Η Βόμπη λέει πάντως ότι αν είσαι στον Ολυμπιακό Κυριάκο θα άκουγες ένα καλό νέο. Τώρα αυτό για καλό το πες, Βόμπη, και να νιώσεις καλύτερα.
0: Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να νιώσω τώρα.
1: Ναι. Τι να πω, εντάξει. Υπάρχει αυτή η απόσταση των γονιών με τα παιδιά που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει χάος. Δηλαδή μπορεί να είναι, να έχουν διαφορά 30 χρόνια με τους γονείς τους, νορμάλ διαφορά, αλλά υπάρχει χάσμα μερικές φορές. Πολλές φορές. Γιατί αν το παιδί είναι κοντά με το γονιό, εντάξει, ο γονιός καταλαβαίνει μερικά πράγματα ότι δεν πάει καλά. Εγώ είχα ένα φίλο, δεν κάνω πολύ παρέα, αλλά μιλάμε. Τον βλέπω μια φορά το χρόνο, μου στέλνει και αυτά. Δεν έχουμε χαθεί, απλά έχουμε αρρέωση. Αυτός τώρα είναι γιατρός. Και όταν ήταν 30, 28, 29, του έδινα συμβουλές για γυναίκες. Και εγώ. Και τώρα του δίνω συμβουλές. Και τώρα του δίνω συμβουλές που είναι γεννημένος το 89, δηλαδή πόσο είναι, το 89 είναι.
0: Πέσε, 36, 37.
1: Λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν 30, τι μου έλεγε? Πω, τι συμβουλές μου δίνεις και σε έχω σαν πατέρα μου και σε έχω σαν πατέρα μου, σε έχω σαν πατέρα μου. Και πρόσεχε. Και έχει πατέρα. Πώς γίνεται να έχεις κάποιον σαν πατέρα σου όταν έχεις πατέρα? Δηλαδή, ο πατέρας του τι κάνει?
0: Ναι,
1: ο πατέρας του τι κάνει?
0: Είναι μια φιγούρα, δεν υπάρχει.
1: Είναι μια φιγούρα. Κοιμάται τον ύμνο του δικαίου. Δεν μπορεί να έχει εμένα σαν πατέρα του όταν έχει πατέρα. Ωραία, εγώ πες ότι δίνω καλές συμβουλές. Δεν είναι όμως ο γιος μου. Είμαι μεγαλύτερος φίλος του. Έχω μεγαλύτερη εμπειρία από αυτόν. Έχει πατέρα και με έχει σαν πατέρα, ρώτα τον πατέρα σου. Λες. Γιατί ρώτα τον πατέρα σου? Γιατί προφανώς ο πατέρας του έχει χάσμα με αυτόν. Ναι, Γιοκαρίνης, να καλημερίσουμε τη Μαριάννα Ρίζου. Γιοκαρίνης, πέτα τα βιβλία, πάμε παραλία. Ξέχασε βιβλία και διδασκαλία. Γιοκαρίνης.
0: Να τη Μαριάννα.
1: Με το που είπε Γιοκαρίνης, μου ήρθε. Καλημέρα στη Μαριάννα Ρίζου.
0: Τσικαμπούμ, εγώ, Γιοκαρίνη.
1: Εσύ το τσικαμπούμ θυμάσαι μόνο. Τσικαμπούμ και την Ευλαμπία. Αυτό. Να το, πέτα τα βιβλία. Να το. Μήπως έχεις μπερδευτεί, λέει, με το Ρακιτζίκη που έπαιξε η Αγγιλάν. Με τον Αγγιλάν.
0: Ποιο?
1: Σιγά μην δεν ξέρει το Ρακιτζί που ήταν μαζί με τον Γκίλαν, ντουέτο. Όχι. Μήπως έπαιξε το Ρακιτζί που έκανε ντουέτο με τον Γκίλαν.
0: Όχι.
1: Το Ρακιτζί το ξέρει, ήταν... εσύ, εντάξει.
0: Όχι. Αυτό που σου λέω είναι στάνταρ. Θα το θυμηθώ και θα στο πω, θα στο στείλω.
1: Ναι. Είναι και το άλλο. Ο Βασιλείου πάντως δύσκολο να τα έχει λάθη. Τι να σου πω, θα το ψάξω και εγώ, θα το γκουγκλάρω μετά. Η Μαριάννα μας θύμισε και το άλλο. Ξέχνα την αγωνία σου, πέτα.

0: και τα βιβλία σου. Κλείσε μου ένα ραντεβού και πάμε να περάσουμε μαζί. Βόλτα στο Λυκάβητο, Σάββατο βραδάκι. Το θυμάσαι?
1: Το ξέρω.
0: Με σταθμό πειρατικό, στο τραζιστοράκι. Ρε Μαριάννα τώρα. Άρε Μαριάννα, τι μας ήμισες τώρα. Και είναι και αγαπημένο μέρος ο Λυκάβητος. Και ξέρεις, ο Λυκάβητος είναι και αγαπημένο μέρος. Έχω περάσει εκεί τα νιάτα μου στο Λυκάβητο. Εκδρομές χωρικές, βραδινές έξοδοι, Λυκάβητος. Η πρώτα μου μέτρα με το αυτοκίνητο. Τα πάντα εκεί τα έχω κάνει. Δεξαμενή και Λυκάβητος. Εκεί, στα δύο μέρη. Μάλιστα, Κυριακό. Σε ευχαριστώ πολύ. Το τραγουδάει μαζί μου και λοιπόν, όταν πάρεις αέρα, όταν πάρεις. Μαριάννα, θα τραγουδήσουμε μαζί Βόλτα στο Λυκάβητο, γιατί είναι αυτά πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Και νομίζω ότι το είπα και καλά, γιατί τον έχω το Λινάρδο.
1: Όχι, το είπα καλά.
0: Και ακαπέλα, έτσι. Ξέρεις, θα θέλω να κάνω μια φορά, χωρίς πλάκα τώρα, έτσι, σαν σταθμός. Το θέλω.
1: Για πες.
0: Ένα καραόκι, ρε παιδί μου. Το θέλω. Ένα καραόκι.
1: Ναι. Θα ήταν
0: δεν
1: καλό.
0: Έχουμε κάνει παρτάρες, δεν το συζητώ. Παρτάρες. Ένα καραόκι.
1: Θα ήταν τέλειο.
0: Ένα καραόκι, ναι. Και εγώ θα έλεγα βόλτα στο Λυκάβητο. Ένα καραόκι. Σταύρο, ένα καραόκι να κάνω κάποια στιγμή.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιο θα σκότωνα, αλλά θα έλεγα κάτι.
0: Τι θα έλεγες? Μήπως Μετάλλικα?
1: Όχι, δεν θα έλεγα Μετάλλικα. Θα έλεγα, πιστεύω, ναι, αυτό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, το Παπακοσταντίνου.
0: Βικτόρια.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα ποιο από όλα. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω θα έλεγα Παπακοσταντίνου.
0: Θα να πας Παπακοσταντίνου, να σου πω.
1: Δηλαδή, θα το σκότωνα, όχι θα το έλεγα. Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, καρά θα έλεγε. Καρά να. Καρά να πει ο Κυριάκος ή θα πεις εσύ, Σταύρο?
1: Εντέχνο ροκ θα έλεγα.
0: Εντέχνο ροκ. Λοιπόν, εγώ ήμουν σε ένα σταθμό παλιά και είχε ένα παιδί έτσι να κάνει ένα δοκιμαστικό μαζί μας. Έχουμε με ένα φίλο παραγωγό, τον Γιώργο, εκεί. Είχα πάει στην εκπομπή του εγώ να κάνουμε έτσι μαζί εκείνη την ημέρα και τραγουδούσαμε. Έτσι, και τραγουδούσαμε, θυμάμαι, το Βικτόρια. Το Βικτόρια, το Παπακοσταντίνου. Ναι. Λοιπόν, και εκεί που τραγουδούσαμε το Βικτόρια, τραγουδούσε και ο άλλος από πίσω μου, ο νέος, ο δοκιμαζόμενος, και εκεί που λέει, σε λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια, και από το στέκι μας περνάω το παλιό, ξέρεις καλά, και εκεί στο καλά.
1: Ναι, δίνει.
0: Του φύγε λίγο από το στόμα και με έβρεξε λίγο. Όχι με έβρεξε, μας έβρεξε με το.
1: Ωραία. Υπόσχομαι στο καραόκι που θα κάνει ο Σταύρος. Θα πω το «Δεν υπάρχω». Έτσι ώστε για
0: αυτό έχει... Παπακοσταντίνου, δεν υπάρχω. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Πάει χαμηλά και μετά τα δίνει.
0: Ναι, είναι δύσκολο κομμάτι. Ωραία.
1: Για να καταβρέξω, Σταύρο, ρε παιδί μου, αυτό. Το «Δεν υπάρχω» θα πω αυτό.
0: Σταύρο, ένα καραόκι, σε παρακαλώ πολύ. Ένα καραόκι να ακούσουμε Παπακοσταντίνου και «Δεν υπάρχω» από τον Κυριάκο.
1: Ναι, υπόσχομαι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν, λέει, αναμάκρυνε ο δρόμος. Ναι, αυτό.
0: Αυτό. Είναι δύσκολο που θα δει, γιατί φρενάρει, κατεβάζει, ανεβάζει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φρενάρει, έχει ξαφνικά.
1: Εντάξει, θα το πάμε όλο με μία ταχύτητα.
0: Εγώ έχω πει τη Βικτόρια και ομολογώ ήταν πάρα πολύ δύσκολη η Βικτόρια. Είναι, έχει up και down, εντάξει. Κυριάκο, να σε ευχαριστήσω. Και εντάξει, δεν έγινε κάτι που έχασε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μικρό το κακό.
1: Σίγουρα. Εμείς αύριο πάλι. Εντάξει, θα είμαστε στις δουλειές μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: κυρία Αφτάξη.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι τα σοβαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα δω ρε για πάρτι σου, Looking for Love.

Σταύρος θέλει καρά με αλχημιστές λόγια φιλικά. Το πεις εσύ ο Κυριάκος αυτό? Η Πόπη λέει διδημότυχο blues είναι για καρό και πολύ δύσκολο. Διδημότυχο blues, ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι αυτό. Ήταν ακίτανος ο σκορεμένος ο Λαβρέντης Πόπη και μεγάλος Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, ο Σταύρος προτείνει ντουετάκι αλχημιστές και καρά λόγια φιλικά. Το ντουετάκι, ποιος θα το συνθέσει όμως? Εσύ και ο Κυριάκος το ντουετάκι, έτσι.

Ήρθε λοιπόν η White Snake, το συγκρότημα που δημιούργησε ο David Coverdale. Όταν αποχώρησα από τις Purple το 1978, αν θυμάμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο Γκίλαν, ας πούμε, να ήταν σημείο αναφοράς για τους Deep Purple. Το αγαπημένο κομμάτι όμως από αυτούς το είπε ο Coverdale, το Soldier of Fortune. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Enjoy. Το κομμάτι πέσει για τον Κυριακό. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα Κυριακό.

περιμένουμε. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Και τα μήνυματά σας free 981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε ειδικό σημείο και τα δικά σας μηνύματα. Ακούτε πάντα Athens Radio 98,1 από την Αθήνα. Μας ακούτε φυσικά και ιντερνετικά στο free981.fm, από την εφαρμογή μας, καθώς επίσης και από Live24.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννος? Σε ζητάνε, Γιάννος. Σε ζητάνε.
1: Είμαι ντίβα, δεν μου πάει αυτός ο ρόλος.
0: Σε ζητάνε. Πού είσαι, ρωτάνε.
1: Το ξέρω και εγώ ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς ανταποκρίθηκα άμεσα.
0: Γιατί δεν βγαίνεις, ρωτάνε τα παιδιά.
1: Όχι, μωρέ, είχα μια.
0: Α, έκανες μπάνιο.
1: Ναι, ναι, αλλά άκουγα όμως.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία, ότι άκουγες. Είσαι καλά?
1: Εννοείται. Είμαι καλά και να πω την καλησπέρα μου στη Δήμητρα που με ζήτησε.
0: Mm-hmm. Φανατική σου θαυμασία, Δήμητρα. Έτσι, από την Καλυθέα.
1: Δεν ξέρω, πρώτη φορά.
0: Από την Καλυθέα, έτσι.
1: Καλυθέα, είμαστε δίπλα.
0: Από εκεί που είναι ο σταθμός. Που είναι η Σιβητανίδιος, από εκεί πίσω.
1: Α, δίπλα είμαστε.
0: Εντάξει, δεν είστε και δίπλα.
1: Εννοώ κοντογείτονες. Εγώ είμαι νέο κόσμο, εκείνη η Καλυθέα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή να γνωριστείτε.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Καμία στιγμή. Παντρεμένη, ρε, πλάκα σου κάνω. Όχι, ελεύθερη, ελεύθερη. Ελεύθερη είναι. Θα της πω να έρθει στο πάρτι, εγώ. Ελεύθερη είναι.
1: Να έρθει στο πάρτι, όποτε κάνουμε, εννοείται.
0: Στο πάρτι. Είναι και στην ηλικία σου. Νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση για σένα.
1: Α, μια χαρά. Mm-hmm. Ομάδα.
0: Παναθηναϊκός.
1: Α, τι κρίμα. Εντάξει, το παραβλέπουμε.
0: Το παραβλέπουμε αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Αυτό το παραβλέπω.
0: Πώς αισθάνεσαι, Γιάννο, που θα είσαι στο Final Four και δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός?
1: Πώς αισθάνομαι. Mm-hmm. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια.
0: Την αλήθεια.
1: Είναι ότι σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι χαίρομαι, όχι επειδή θέλω να σας φτάσουμε, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον να έχουμε ένα ευρωπαϊκό διαφορά.
0: Τώρα και να το πάρετε, τρία θα έχετε, έτσι, διαφορά από εμάς.
1: Τέταρτο. Θα πάρουμε το.
0: Και να το πάρετε, τρία θα έχετε διαφορά, αυτό λέω. Εμείς έχουμε 7.
1: Η διαφορά είναι 3. Να το πάρουμε άλλες 3 φορές.
0: Ωραία, να το πάρετε, να το πάρετε. Τις φορές, εντάξει. Δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Τουλάχιστον να έχουμε 6 εμείς και 7 εσείς.
0: Έχω κάνει μια δήλωση εγώ στην εκπομπή αυτή, αν θυμάσαι. Έχω κάνει μια δήλωση. Ότι πρώτα θα βρει κοπέλα ο Γιάννος και μετά
1: και θα πάρουμε
0: στο ευρωπαϊκό. Κανόνισε, κανόνισε να βρεις γυναίκα μέχρι το Final Four. Κανόνισε, γιατί εγώ υπολόγισα ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να ξέρεις. Κανόνισε να βρεις γυναίκα. Γιατί θα ξεφυλιστώ με τέτοια δήλωση στον αέρα.
1: Λες να πω, γιατί η τύπισσα που είδα στο πάρτι δείχνει ότι.
0: Ενδιαφέρεται.
1: Ψιλοενδιαφέρεται. Ναι, δείχνει εσύ, ότι ενδιαφέρεται.
0: Ψιλοενδιαφέρεται. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις. Εσύ κοιμάσαι όρθιος.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ.
0: Μα δεν είναι ότι πέρασε τις γυναίκες έχεις, αλλά είσαι γεννημένος για αυτόν γκολ. Βάζεις αυτόν γκολ συνέχεια. Αυτόν γκολ.
1: Ναι, είναι ότι θέλω πολύ προετοιμασία για να βγω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιστεύω ότι σε κενό τέρμα θα σουτάρεις out. Το έχω δηλαδή. Σε έχω ικανό να σουτάρεις out. Έπαιζες μπάλα στο σχολείο?
1: Έπαιζα, ναι.
0: Έχανες γκολ?
1: Έχανα, ναι. Είχα βάλει μια φορά εντελώς από σπόντα, αλλά τα περισσότερα τα έχανα.
0: Τάχα, είδες. Σου έχει μείνει αυτό από το σχολείο. Χάνεις γκολ και αυτό γκολ έχεις βάλει, σίγουρα.
1: Αλλά πρόσεξε, στο μπάσκετ έβαζα καλάθι με το ένα χέρι.
0: Κορφάς και έτσι,
1: Τζον Κόρφας. Ναι, ναι. Mm-hmm. Έβαζα καλάθι με το δεξί.
0: Εννοείς αριστεροχειράς?
1: Όχι, δεξιόχειράς είμαι. Απλά είχα πιο εμπειρία στο ένα χέρι παρά με τα δύο να σουτάρω.
0: Και τώρα σουτάρεις με το ένα χέρι, δηλαδή?
1: Ναι.
0: Και το άλλο χέρι τι το κάνεις όταν παίζεις μπάσκετ? Στη τσέπη?
1: Όχι, το έχω ελεύθερο.
0: Τι δηλαδή, κάτσε, σουτάρεις και το άλλο χέρι που το βάζεις όταν παίζεις μπάσκετ?
1: Κάτω.
0: Θα λες κάτω πού? Ελεύθερο?
1: Ναι, ναι, ναι, ελεύθερο.
0: Κάτσε, όταν υψώνεις την μπάλα με το ένα χέρι, την υψώνεις χωρίς τη βοήθεια του άλλου χεριού?
1: Όχι, την υψώνω με τα δύο, κατεβάζω το ένα και σουτράω με το άλλο.
0: Α, δηλαδή κάτσε, την υψώνεις την μπάλα, έτσι, κατεβάζεις το χέρι και μετά σουτάρεις?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή τη ζυγίζεις με τα δύο χέρια?
1: Όχι, την ανεβάζω. Ναι, τη ζυγίζω λίγο.
0: Τη ζυγίζεις.
1: Κατεβάζω το ένα χέρι και σουτάρω με το άλλο.
0: Εντάξει. Γρήγορο release.
1: Δεν παίρνει πάντα. Περισσότερες φορές θα βγει.
0: Γρήγορο ρελίσιο. Τον Καβόπουλο μου θυμίζει. Γρήγορο ρελίσιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μου πεις τώρα και, και τη γνώμη σου για αυτό που έγινε. Τι πιστεύεις ότι φταίει?
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, τραγικό, πολύ τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Αυτές οι εξετάσεις, μεγαλύτερη καταπίεση για το παιδί και αυτή την ηλικία δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και εγώ δηλαδή που δεν ήμουν καλός μαθητής, το βίωνα πολύ αγχωτικά.
0: Και από τους γονείς σου εννοείς?
1: Ναι, και για τους γονείς μου. Εντάξει, οι γονείς μου δεν με πολύ πιέζανε.
0: Ναι, το βίωνες επειδή εσύ ήσουν ευαίσθητος, όχι ότι δεχόσουν πίεση από τους γονείς σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Πιο πολύ γιαγιά μου με πίεζε. Οι γονείς μου ευτυχώς δεν με πίεζαν πολύ.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Και τελικά δεν πέρασα πουθενά.
0: Ναι, δεν βοηθάει κιόλας και η πίεση δεν κάνει πάντα καλό. Δηλαδή, πέρα από το ψυχολογικό που δημιουργεί στο παιδί, δεν σημαίνει ότι η πίεση θα φέρει και αποτελέσματα, έτσι?
1: Ναι, εννοείται. Mm-hmm. Και επίσης το πρόβλημα μου ήταν ότι όσο και να διάβαζα, εσύ δεν μπορούσα να τα αφομοιώσω.
0: Πιστεύεις γενικά, ρε Γιάννο, ότι οι γονείς έχουν φοβερές προσδοκίες από τα παιδιά τους και τα πιέσουν και δεν τα αφήνουν καθόλου ελεύθερα?
1: Αρκετοί γονείς έχουν, ναι. Και θέλουν εσύ... τα παιδιά τους να γίνουν ό,τι δεν κατάφεραν να γίνουν αυτοί. Mm-hmm. Πολλές φορές.
0: Εγώ έχω ένα φίλο. Φίλο, όχι φίλο, γνωστό. Ο οποίος έχει ένα γιο που είναι καλό στην μπάλα. Αλλά είναι λίγο τεμπελάκος. Δηλαδή, δεν γουστάρει να προπονείται. Έχει ταλέντο, ωραίο κοντρόλ, ωραία τρίπλα κλπ. Αλλά δεν κάνει πολύ γυμναστική, δεν του αρέσει να τρέχει, δεν κάνει κοιλιάκους. Ο πατέρας δεν έχει σχέση με τη γυμναστική. Τρώει, έτσι. Αγύμναστος τελείως, έτσι. Και μου λέει συνέχεια, ο γιος μου, ξέρω εγώ, αυτό του λέω, δεν γυμνάζει, τον πιέζω, τον κάνω, τα παιδιά θέλουν να τους δείξει το δρόμο κλπ. Και συστάω με έναν άλλο φίλο που το ξέρει και μου λέει, είναι δυνατόν, μου λέει, το παιδάκι να κάνει αυτά που του λέει και να είναι όλος έτσι? Δηλαδή ένας γονιός που δεν έχει πάει ποτέ γυμναστήριο, πώς είναι δυνατόν το παιδί να τον πάει στα σοβαρά και να κάνει σωστή γυμναστική? Πες μου εσύ. Δηλαδή, αν θες το παιδί σου, να ασχοληθεί με τη γυμναστική, κάνε και εσύ γυμναστική. Δεν μπορεί να έχεις ένα πέτσο παιδί σου να κάνει γυμναστική, να του αρέσει, να του αγαπάει και εσύ να τρως πίτσες, σουβλάκια και σάντουιτς.
1: Εννοείται. Εγώ άμα ήμουν στη θέση του μπορούσα να το πω.
0: Εντάξει, εγώ τώρα, όχι, του το είπε, ο άλλος του το είπε. Εγώ δεν το είπα, εντάξει, δεν θα τα προσβάλλω. Γιατί, εντάξει. Γιατί είχε κάποια κιλάκια παραπάνω, δεν θέλω να του πω τώρα, ας πούμε, για τα κιλά του, δεν θέλω να του πω τίποτα του ανθρώπου. Και ο άλλος το είπε στα μούτρα. Μπει μέσα στο παιδί σου, λέει, να σε ακούει όταν εσύ δεν γυμνάζεσαι. Και καλά το είπε.
1: Α, κατάμε, καλά.
0: Δεν το είπε ο άλλος, έτσι σχήμα, ναι. Αυτό. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι στάνε τα παιδιά μας, να μην είμαστε παράλογοι. Και το παιδάκι τώρα πόσο είναι? 10 είναι. Δεν μπορεί να παιδί 10 χρόνια το πιέσει να κάνει γυμναστική. 10 χρονών το παιδί το πιέσει να κάνει γυμναστική. Δεν θέλει το παιδί τώρα. Θέλει να παίξει. Θέλει να βγει με του φίλου στην πλατεία. Να φάει ένα σουβλάκι. Δεν θέλει να πιέσει. Μην το πιέσει το παιδί.
1: Και έχω μια
0: διαφωνία. Όχι, λέει, το παιδί πρέπει να το. Από μικρό πρέπει να μάθει να πειθαρχεί κλπ. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Οκ, εκείνο σου φέρει. Εντάξει. Εκείνος λέει τα δικά μου, λέει τα δικά μου. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχουν πολλοί γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους και μετά τα χάνουν, γιατί το παιδί, αν είχε μετά ένα πρόβλημα, δεν θα πάντως το πει. Έχοντας δεχτεί τόση πίεση από αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα πάντως το πει. Θα το πει στο φίλο του που μπορεί να το συμβουλέψει και λάθος. Δεν ξέρεις.
1: Ναι, μπορεί να το, αυτό θα έλεγα. Μπορεί να το πει στο φίλο του και να του δώσει λάθος συμβουλές. Να κάνει χειρότερα.
0: Μπορεί να το συμβουλέψει λανθασμένα.
1: Ναι. Πώς να το πεις αυτοί οι γονείς μετά,
0: ναι,
1: να πιέζουν?
0: Ναι, εντάξει. Φταίνε για πολλά οι γονείς. Έχουν χάσει λίγο το. Δημιουργούνται στη σημερινή εποχή φοβερές προσδοκίες, ρε παιδί μου. Φοβερές προσδοκίες. Δηλαδή, να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο όλα. Ρε. Τα δημόσια δεν είναι καλά. Να πάνε σε ιδιωτικό όλα. Όλα σε ιδιωτικό σχολείο. Εμείς δημόσιο τελειώσαμε, ρε παιδιά. Λέει τα δημόσια δεν είναι όπως όταν πήγαινες εσύ τότε. Ωραία. Ποια είναι η λύση? Να πάνε όλα σε ιδιωτικά. Όλα σε ιδιωτικά. Δεν θα βγουν κάποια στιγμή έξω να κάνουν παρέα με παιδιά του δημοσίου?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Στο ιδιωτικό, γνωρίζεις, μπαίνεις σε άλλες παρέες, έτσι. Και ξέρουν πολύ καλά ότι μπορούν να γνωρίσουν κάποιον που έχει μια επιχείρηση και μπορεί να βάλει το παιδί του εκεί, ας πούμε. Όλα αυτά γίνονται για το συμφέρον. Εμένα αυτό με αφήνει παγερά διάφορο. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία από πολύ μικρή ηλικία να λειτουργείς με βάση αυτό που θέλει ο πατέρας σου και η μάνα σου. Χωρίς να νοιάζονται πραγματικά οι γονείς σου για το ποια είναι η κλίση σου, για το πώς αισθάνεσαι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εγώ να σου πω, δεν έχω ιδέα που έχω κλίσει.
0: Εσύ έχεις κλίσει από αριστερά. Έχεις κολλίωση.
1: Τι εννοείς? Από αριστερά.
0: Ναι, λέω, θέλω να σου πω, είσαι ευθυτενής, κλείνει προς τη μία μεριά ο ώμος σου. Έχεις, γιατί έχω δει όταν φωτογραφίζεσαι, έτσι. Α, αυτό που θέλω να σου πω, έτσι, για να πάμε και λίγο έτσι πιο χαλάρα την κουβέντα μας. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Ναι.
0: Στις φωτογραφίες που βγάζεις, δεν φαίνεσαι αρκετά μπρουτάλ.
1: Όντως, μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
0: Δηλαδή, αυτή τώρα η φωτογραφία που βγάλες στις σκάλες της πολυκατοικίας, έτσι, ενώ είσαι ωραίο παιδί, έτσι γυμνασμένο και αυτά, δεν είσαι brutal, ρε παιδί μου. Δεν έχεις brutality. Δηλαδή, μια γυναίκα δεν μπορεί να σε ρωτήσει.
1: Αυτό δεν χαμογελάω, για να φαίνομαι brutal. Και όλοι μου λένε χαμογελάω.
0: Αλλά το θέμα είναι η στάση του σώματος. Η στάση του σώματος. Είναι λίγο. Ξέρεις. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι λίγο μαζεμένη, ε.
0: Είναι λίγο μαζεμένη, ναι. Είναι λίγο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο μαζεμένη. Είναι λίγο παιδική. Ναι. Παιδική. Ναι. Εφηβική.
1: Δεν έχω κάποιον να με βγάζει φωτογραφίες, ναι, μπορεί, ναι, και βγάζω.
0: Ναι, βγάζει μόνο σου, αλλά. Εντάξει, ρε Γιάννο. Πώς περιμένεις τώρα άλλο αποτέλεσμα όταν κάνεις το ίδιο λάθος? Ξέρεις τι είχε πει, τι είχε πει ο Άινστάιν. Με άλλα λόγια θα σου το πω εγώ. Ότι η μεγαλύτερη βλακεία είναι να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείς συνεχώς τον ίδιο τρόπο. Εγώ στο λέω με άλλα λόγια αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω δίκιο.
1: Αλλά πώς πρέπει να το κάνω?
0: Λοιπόν, θα σου πω τι κάνεις. Καταρχάς, κόψε τη selfie. Κόψε τη selfie.
1: Ναι.
0: Τέλος. Κόψε τη selfie. Καταρχάς, η selfie δείχνει ότι δεν έχεις παρέα. Έτσι. Η νέα γενιά θέλει να βλέπει ότι έχεις παρέα. Κόψε τη selfie. Δεύτερον, πάρε κιλά. Πάρε κιλά. Είσαι πολύ αδυνατός. Πάρε κιλά και πάρε μια έκφραση μοχθηρή. Μοχθηρή. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι όταν
1: κάνεις. Έχω πάρει και λεφτά. Έχω πάρει και 2-3.
0: Πάρε μια μοχθηρή έκφραση. Μια μοχθηρή έκφραση. Δηλαδή, σκέψου ότι κάποιος έχει θίξει τον ανδρισμό σου εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Τι θες να του κάνεις? Όταν λοιπόν φωτογραφίζεσαι, θα σκέφτεσαι ότι κάποιος εκείνη την ώρα θίγει τον ανδρισμό σου.
1: Ναι.
0: Και πάρε αυτή την έκφραση εκεί. Και θα δεις πόσο brutal θα βγεις.
1: Ωραία αυτό, να βγάλω και τα γυαλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Γιάννα, το καλό είναι ότι θα πάρετε η Lipopi 10% έκπτωση στα εισιτήρια διαρκείας. Ναι, θα μας κάνει έκπτωση, είπε. Δεν θα μας δώσει τίποτα. Όχι, θα μας δώσει. Το ευρωπαϊκό μας το γήπεδο σας δεν συγκρίνεται ούτε με 10. Καλά, κάτσε το πάρετε, Πόπι.
1: Θα το πάρουμε, Πόπι, θα το πάρουμε.
0: Ο Χόλμς ανέβασε στο Twitter γελάκι μετά την του Παναθηναϊκού. Εντάξει, χάρη και ο Χόλμς να κάνουμε. Λογικό είναι να χάρη ο Χόλμς. Εντάξει. Θα γελάσει, το είχαμε πει αυτό. Τι να αποκλειστούμε, θα γελάσει ο κάθε επιγραμμένος. Ο κάθε επιγραμμένος είναι ο Χόλμς. Ο Χόλμς. Δεν είναι ο Γιάννος, είναι ο Χόλμς. Λοιπόν, αύριο περί μια φωτογραφία λοιπόν, brutal, θα σκέφτεσαι αυτό που σου είπα, έτσι. Θέλω φωτογραφία στη σκάλα της πολυκατοίκησης στο ίδιο σημείο, με brutal έκφραση. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά ποιος θα με βγάλει όμως?
0: Ο φίλος, ο γείτονας εκείνος, Ο κύριος.
1: Α, ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, ο κύριος, ναι, ο κύριος Δημήτρης.
1: Ή εντάξει. Μπορώ να στήσω κάπου το κινητό, να βάλω χρονόμετρο και να
0: βάλε, βάλε αυτό, ναι, βάλε αυτό, βάλε αυτό. Αλλά θέλω με brutal εκφράση, εντάξει.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και θα πάρεις 500 like.
1: Ναι, γιατί για τώρα τα τελευταία έχουν μειωθεί.
0: Ναι, γιατί σου λέω, λείπει το brutality. Okay. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες, Γιάννο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το Σάββατο έχουμε εκπομπή.
0: Το Σάββατο που έχουμε Eurovision θα μιλήσω με τη διεύθυνση, αλλά λογικά δεν κάνουμε. Παραδοσιακά, δηλαδή την ημέρα της Eurovision δεν κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
1: Ωραία, τότε λογικά δεν θα κάνουμε. Τετάρτη
0: πάλι. Τι? Τετάρτη, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Αν είναι τότε θα τα πούμε πάλι Τετάρτη.
0: Λογικά Τετάρτη, λογικά Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Αλέξανδρε.

0: Καλημέρα Μαριάννα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, καλά. Λέμε τώρα εντάξει.
1: Έχουμε και δύο λεπτά. Πώς?
0: Λέμε τώρα καλά, εντάξει. Αλλά με αυτά
1: ναι,
0: που
1: βλέπουμε
0: και εντάξει, πόσο καλά.
1: Ωραία. Εγώ για την ιστορία δεν έχω διαβάσει το... Δεν έχω διαβάσει το γράμμα και όλα αυτά. Mm-hmm. Διάβασα μόνο τον τρίτλο μέχρι εκεί... Βασικά, γενικά όταν έχει να κάνει με παιδιά δεν την πολύ παλεύω να διαβάζω περαιτέρω πράγματα. Mm-hmm. Απλά αυτό που σκεφτόμουν και θα ήθελα λίγο να το πω είναι ότι επειδή πολλές φορές απελπιζόμαστε, ξέρεις, επειδή πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι το χρέος μας, είτε έχουμε παιδιά είτε συναναστρεφόμαστε παιδιά, mm-hmm. είναι να τους δίνουμε πάντα αυτή την αίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και άλλες λύσεις,
0: ότι
1: τίποτα
0: ναι,
1: δεν τελειώνει εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, αυτό νομίζω, γιατί πολλές φορές και εμείς, και εμείς απελπιζόμαστε κάποιες φορές, ότι ξέρεις, εκεί που ξαφνικά σου έρχεται ότι τάξε ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν θα πάει αυτό καλά, θα πάει κάτι άλλο καλά. Mm-hmm. Νομίζω αυτό έχουμε χρέος να...
0: Σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να δεις έναν άνθρωπο που να έχει κολλήσει εκεί, να νιώθω ότι δεν υπάρχει διέξοδος?
1: Ναι. Ναι, μου έχει τύχει αυτό και μου έχει τύχει και σε παιδί και ήταν σοκαριστικό. Και...
0: Το πες αυτό όπως μου το πες. Το πες αυτό όπως μου το πες. Στο παιδί.
1: Ναι, και να σου πω την αλήθεια, το είπα και πιο... Δηλαδή, και το έκανα και ακόμα πιο... Το ωρεοποίησα. Εν γνώση μου, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, όταν βλέπεις απελπισμένο έναν άνθρωπο, ιδίως ένα παιδί, λες, εντάξει, δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρεις, να δει τη θετική, το θετικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Ναι,
0: έτσι
1: είναι. Το... Πώς πω.
0: Θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε όλο αυτό στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι, ναι,
0: είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Έτσι.
1: Εννοείται,
0: να σε καληνυχτήσω, γιατί 2 η ώρα κλείνουμε.
1: Εννοείται, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ,
1: Μαριάννα. Μια καλημέρα, ήθελα να πω και αυτό.
0: Πολύ
1: και
0: καλά
1: έκανες. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ καλά έκανες. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γεια σου, Αλεξανδρέ.
0: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
2: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.